0: 102,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
0: After hours.

After hours.

0: Best 92,6.
1: Je vous allume.
2: After Hours.

102,6. After hours.

0: 92,6.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε

0: Ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ρόμι!
5: Best 92,6.
6: Just breathe and don't look down.
7: We, the music.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Be best.

Τις περισσότερες φορές αυτή εδώ η εκπομπή είναι αυθόρμητη, έτσι θα πάμε και σήμερα κάπως αυθόρμητα. Ξεκίνησα με αυτό που έχει λίγο Μεξικό, πολύ Μεξικό μέσα.

λιγότερο φεγγάρι ίσως. Και σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια για το φεγγάρι, αφιερωμένα στη χθεσινή Πανσέληνο της Φράουλας. Θα μου πεις γιατί δεν ακούσαμε χθες. Όπως είπα, για να κάνουμε τη διαφορά. Θα μπορούσα να ξεκινήσω βέβαια με το Casablanca, Bertie Higgins. Το Μαρόκο μόλις πέταξε από το Μουντιάλ στα πέναλτι την Ολλανδία σε ένα Grand Guignol match. Ό,τι πρέπει για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την καρδιά τους ή γενικά αγχώνονται, τρώνε τα νύχια τους και τέτοια. Παραλίγο να μην ξεκινήσει η εκπομπή, ευτυχώς τελείωσε το ματσάκι. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει όσα θα ακούσετε μέχρι τις 8 κάθε μέρα εδώ στον Best από τις 7. 30 Ιουνίου, αύριο Ιούλιος. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, τον Απόστολο, την Αποστολία, τον Ντόλη, τη Λία. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και φυσικά στο Instagram, Πάνος.Λάκατζης.

Το φεγγάρι της φράουλας. Δεν ξέρω γιατί διαλέξαμε τη φράουλα ή πώς βγήκε αυτή η ονομασία. Έχει να κάνει με την αντανάκλαση του φωτός του φεγγαριού προφανώς. Δεν είναι ροζ το φεγγάρι. Βλέπω και κάτι φωτογραφίες εδώ. Τέλειος. Πολύ ωραία. Μπράβο ρε παιδιά. Πήγατε βόλτα στο φεγγαρόφωτο.

υπόθεση είναι αυτό το λόγιο μου φεγγάρι πανσέλινος. Περιμένουμε και την Αυγουστιάτικη εννοείται. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι συνέπεσε με τον ανάδρομο Ερμή.

Έχει 38. Σήμερα θα έχει βοριά και 4 μποφόρ. Το βράδυ θα πέσει λίγο. Αύριο θα έχει το πρωί βοριά και το βράδυ. Θα έχει νοτιά. Βέβαια θα πάμε Μόμπι αύριο, έτσι, Release Athens Festival μαζί με την Generali. Απλά πρέπει να πάρετε μπουκάλια νερό, ξέρω, κάνα μπλουζάκι να αλλάξετε. Θα έχει και υγρασία, ο νοτιάς ξέρετε είναι λίγο δύσκολος. Θα ζήσουμε τη στιγμή. Να πούμε και κάνα τραγούδι του Μόμπι. Be here, be now, be yourself, being released with Generali το μήνυμα. Έλα, ποιο τραγούδι ξέρετε του Μόμπι? Ίσως ακούσουμε κάτι πιο μετά, αλλά όπως είπα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα στο φεγγάρι.

Θα αλλάξει ο καιρός πάντα, θα αλλάξει ο καιρός. Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε μια μεταβολή. Μπορεί να έχουμε και καμία τοπική καταιγίδα εδώ και εκεί. Κάνα χαλάζει. Εντάξει, δεν λέω για την Αθήνα. Τώρα μιλάμε για την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία. Ίσως τώρα, κρατήστε μικρό καλάθι βέβαια, ίσως την Παρασκευή και το Σάββατο έρθει καμιά ψυχάλα και εδώ, γιατί θα έχει νοτιά. Αλλά θα το δούμε. Αυτά με τον καιρό. Μη σας απασχολεί ο καιρός, δεν πρέπει.

πόσο αλλάζουν οι άνθρωποι. Προφανώς τώρα δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Θυμάστε τον άνθρωπό μας σε Πούλτουρα Μέγκατεθ. Άνθραξ. Τώρα κάποιος μου λέει εδώ σπέτσες, υδραγκίστρι, πόρος, μέθανα, γάβδος. Οκ, καλύτερη βεζιόν αυτή είναι, γιατί είναι και καλοκαίρι, έτσι μην είναι. Καλημέρα στον Αριστοτέλη, τη Ζωή, τη Νέα Σμύρνη, το Χαροκόπιο, την Πεντέλη, τη Λάρισα. Τι γίνεται?

Τι ωραίο κλίμα έχει η Λάρισα. Τέλεια. Ανάδρομος Ερμής. Και κοίτα να δεις τώρα τι παίζει, ας πούμε.

0: Θα το πω σε μια πρόταση μέσα για να το πιάσουμε από εκεί που πρέπει. Οι πραγματικοί επιστήμονες. Υπάρχουν και άλλοι που είναι σκέτοι επιστήμονες. Επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε οπισθοδρομική κίνηση του Ερμή αποτελεί οπτική ψευδέστηση. Και αμφισβητούν έντονα τη βασική αρχή της αστρολογίας. Ότι η κίνηση των πλανητών μπορεί να επηρεάσει τα γεγονότα εδώ στη Γη. Τι! Στην πραγματικότητα οι μελέτες δεν έχουν δείξει καμία συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς των πλανητών και των ανθρώπων. Φεύγω. Ακούστε μουσική, δε.
1: Τι!
0: Τα ζώδια, γιατί τα... Τι φάση. Εδώ ευθυγραμμίζω ότι πλανήτες. Άλλος κοιτάει από εδώ, άλλος κοιτάει από εκεί. Ανάδρομος Ερμής. Δεν αγοράζουμε αυτοκίνητα. Περιμένουμε να περάσει. Δεν παντρευόμαστε. Καλά κάνετε. Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν φύγει ο ανάδρομος Ερμής. Ακόμα ένα κάστρο γκρεμίστηκε. Θα το συνεχίσω να το τελειώσουμε, γιατί πρέπει να μάθουμε και πέντε πράγματα, έτσι. Να μάθουμε και πέντε πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Αν παρατηρήσετε τους πλανήτες, τις περισσότερες φορές πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. 3-4 φορές το χρόνο συμβαίνει μια οπτική ψευδέστηση. Φαίνεται ότι ο Ερμής πηγαίνει προς τα πίσω, κάνοντας αναδρομίες. Ποιος το έχει πει αυτά? Ποιος αστρολόγος, ποιος, τα έχει εξηγήσει κανείς?

Τώρα, αν δε και καλά, θέλετε εσείς να ασχοληθούμε με τον ανάδρομο Ερμή και πώς επηρεάζει τα ζώδια. Από 29 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου δεν βγαίνεις από το σπίτι. Τι, αυτό. Γενική οδηγία. Πού πας? Έχει ανάδρομο Ερμή έξω. Η περίοδος δεν ευνοεί βιαστικές αποφάσεις, νέες δεσμεύσεις. Οικογενειακά θέματα πρέπει να τα αφήσετε στην άκρη. Μην κάνετε συμφωνίες, μην αγοράζετε σπίτια ακίνητα. Μην πάτε πουθενά, μην κάνετε κρατήσεις. Μην υπογράφετε, γενικά μη. Πού πας, κουζίνα, μην ανοίξεις το ψυχή. Γιατί δεν ξέρεις τι θα πεταχτεί.

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι επιστήμονες και μας λένε κάποια πράγματα έτσι που μέχρι στιγμής εμείς θα κάνουμε λάθος, δεν ξέρω. Το λάθος λέει που κάνουμε με τον ανεμιστήρα σύμφωνα με καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του Harvard. Εκεί τελειώνουν όλοι. Στο λέει καθηγήτρια της ιατρικής σχολής του Harvard. Το μόνο που κάνουν οι ανεμιστήρες είναι να ξεγελούν τον εγκέφαλό σας.

Κοίτα να δεις, ρε παιδάκι μου. Και εμείς νομίζουμε ότι μας δροσίζουν οι ανεμιστήρες. Η λύση είναι το νερό. Okay. Αυτά, ρε παιδιά, τώρα... Κάθονται και συζητούν οι επιστήμονες για τους ανεμιστήρες. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει τώρα, έτσι. Με τη ζέστη γενικά. Όλα γύρω από τη ζέστη κινούνται και από το κλίμα.

έρευνες, επιστημονικά περιοδικά, αναρτήσεις, υψηλές θερμοκρασίες, προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ. Προτιμάμε γενικά τον ουρανάδρομο Ερμή από αυτό, νομίζω. Be best.

Καλημέρα στο Άστρος. Θα δούμε και την κίνηση, με ρωτάτε, θα τη δούμε. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται το break σε λίγο, σε 1,5 λεπτό. Το Σάββατο λέει θα έχει 34 βαθμούς τα μεσάνυχτα. Ναι, σας είπα ότι τώρα αν έχει νοτιά θα είναι δύσκολο, θα έχει υγρασία. Αλλά καθίστε λίγο.

0: Στο Μουντιάλ γίνονται πραγματάκια. Η Παραγουάη πέταξε έξω τη Γερμανία. Η Βραζιλία πέρασε στο τσακ στην επόμενη φάση με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά απέναντι στην Ιαπωνία. Το Μαρόκο, όπως είπα, στα πέναλτι κέρδισε την Ολλανδία και χαμός τους 16. Λοιπόν, πάμε σε break. You are the frequency. Best 92,6.
1: We the music. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
6: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
5: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
7: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή

0: Πείτε αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Best.
8: Now I can take my time.
7: 92,6.
8: Now I can enjoy every moment of it.

Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, εκπομπή αφιερωμένη σήμερα μουσικά. Στο λόγιο μου χθεσινό φεγγάρι. Πόσες φορές ακούμε πραγματικά ένα τραγούδι? Τώρα ακούω λίγο πιο προσεκτικά το Λαλούνα της Μπελίντα Καρλάιλ.

οποίο πραγματικά έχει μια απίστευτη ενορχήστρωση. Έχει μέσα κιθάρα, βιολί, ακορντεόν. Αλλά πρέπει να τα προσέξεις όλα αυτά. Εντάξει, κιθάρα φαίνεται, ακούγεται μάλλον. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλός ο καιρός, θερμόμετρο μέχρι 36, αύριο μέχρι 38. Ίσως μας τα χαλάσει προς το τέλος της εβδομάδας με νοτιάδες και

Τέλος, εντάξει, αυτό εννοείται τώρα. Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Αλλά στην Ευρώπη πάνε να αλλάξουν και τα... ότι ισχύει τέλος πάντων για αυτούς που περπατούν και έχουν το κινητό στο χέρι και στέλνουν μηνύματα.

Η Σλοβακία απαγορεύει τη χρήση κινητών, τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών, αλλά και σε κοντινή απόσταση από αυτές. Εντάξει, κολόνα πέφτεις που πέφτεις. Σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο είναι το θέμα. Το ακούω. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σαν ιδέα.

Εντάξει, είναι πρόβλημα τώρα. Βλέπω το άρθρο. Είναι πρόβλημα. Δε. Πρέπει κάτι να γίνει και με αυτό. Φαντάζε να κρατάς το κινητό, αν πας να περάσεις τη διάβαση, να γίνεται χαμός από αυτοκίνητα, σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα. Και να σου στείλει μήνυμα, χωρίζουμε. Πάνω στη διάβαση εκεί. Δεν πρέπει να απαντήσεις. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Είναι τα πράγματα σοβαρά. Μισό λεπτό. Κορνάρετε. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα

Θέλω να γυρίσει πίσω η ένδειξη διαμαρτυρία. Θα κάτσω εδώ στη διάβαση. Τι να πούμε τώρα, να πούμε στην εκπομπή τώρα, μην οδηγείτε, μην μιλάτε στο κινητό όταν οδηγείτε, μην στέλνετε μηνύματα. Έλα τώρα, εντάξει.

πολλές χώρες, νομίζω ισχύει και εδώ σιγά σιγά, πολλές χώρες στην Ευρώπη δίνουν κλίσεις σε πεζούς όταν περνούν με κόκκινο πεζόν. Εντάξει, μου κάνει εμένα αυτό, απλά πρέπει να το έχεις και λίγο, να το κάνεις από μόνος σου, να σε βοηθήσει και λίγο το κράτος που λέμε.

Γίνονται τώρα, θα γίνουν. Το έχουμε παρατηρήσει, δεν ξέρω αν είναι και λίγο το κάνουμε κι εμείς. Μπορεί. Αλλά οι συνεννοήσεις πάνε καταπληκτικά. Παρακολουθήστε το τι λίγο, μην ξέρω εγώ. Βάλουμε τα γυαλιά στους επιστήμονες. Μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είπαμε, δεν επηρεάζουν οι πλανήτες στους ανθρώπους. Αλλά λέω ρε παιδί μου, μήπως.

Εντάξει, λάθη γίνονται, αλλά προσοχή στις συνεννοήσεις. Εντάξει, μην πετάξετε κανένα ταξίδι. Να πάμε στο Κιώτο. Το πας στο Κιάτο και πει, τι είναι αυτό. Δεν σας αρέσει εδώ. Καλά, εδώ ήρθαμε. Παιδιά, προσέχετε, προσέχετε τις συνεννοήσεις. Θα γίνει καμιά βλακεία και μετά άντε να τα μαζέψεις. Τόσο πολλά μηνύματα για τους πλανήτες. Μπράβο, ε. Εντάξει, με τα ζώδια.

Λοιπόν, ενδιαφέρουσα άποψη. Έχετε στείλει πολλές, αλλά αυτή είναι πράγματι. Το φεγγάρι επηρεάζει, όχι ο ανάδρομος Ερμής. Εντάξει, εδώ οι άλλοι γίνονται λυκάνθρωποι με το φεγγάρι. Μην με τρελαθούμε, εννοείται επηρεάζει, έτσι. Το φεγγάρι επηρεάζει το νερό και εμάς που αποτελούμαστε από κάτι που έχουμε, πολύ νερό μέσα μας, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ωραίο. Αν το σκεφτείτε. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο φυσιολογικό από τον ανάδρομο Ερμή και τα ζώδια. Ό,τι έχει να κάνει με ήλιο και φεγγάρι δηλαδή. Ο ήλιος ας πούμε δεν επηρεάζει. Πω με τα φυσική εκπομπή σήμερα, τι να βάλω, βάλω κάνα τραγούδι. Ένα Σούπερμαν.

Οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν είναι στο χθες. Δεν είναι και στο χθες. Σίγουρα δεν είναι στο αύριο. Δημιουργούνται τώρα. Αυτό λέει και η Generali Ασφαλιστική. Here, now. Η Generali βρίσκεται εδώ και 140 χρόνια στην Ελλάδα, δίπλα στους ανθρώπους. Χτίζει εμπιστοσύνη και σταθερότητα για να μπορούμε να ζούμε πιο ελεύθερα αυτά που έχουν πραγματική αξία, χωρίς άγχος, χωρίς περισπασμούς. Be here, be now. Being released with Generali. Φέτος το Release Athens Festival, παρέα με την Generali.

Τι να κάνω, δεν έχουμε χρόνο, τι να κάνω. Τελειώνει η εκπομπή, έρχονται και οι πρωινοί. Από Moonspell σε Moonlight Shadow για τελευταίο.

0: 2,6.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Best 92,6. Next
9: station, αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Πού πας ρε καραμούζα,
9: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καταπληκτικά εσύ.
0: Πώς πάει με τη ζέστη?
1: Εντάξει, αντέχει ακόμα.
0: Ψύχρεμη σε βλέπω.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Χθες λίγησα λίγο εγώ το μεσημέρι, οφείλω να ομολογήσω, αλλά...
1: Λίγησες εσύ, α.
0: Ναι, ναι, γιατί χρειάστηκε να κυκλοφορήσω αρκετά χθες το μεσημέρι για δουλειές και τέτοια. Στην άσφαλτο πρέπει να είχε 480 βαθμούς πάνω στη μηχανή. Αλλά εντάξει, τα αναμενόμενα.
1: Από σήμερα νομίζω θα είναι χειρότερα. Σιγά σιγά πέφτει ο αέρας. Για να ξέρεις να είσαι προετοιμασμένος.
0: Βοήθεια μας.
1: Θα χτυπήσει κάποια 38 άρια. Αλλά οκ.
0: Τα αναμενόμενα.
1: Τα αναμενόμενα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, σωστά.
0: Ω, ναι, σωστό.
1: Τελευταία μέρα, 30 Ιούνιο, αύριο 1 Ιουλίου, Μόμπι το βράδυ αύριο.
0: Χαμός.
1: Ετοιμάζεστε, φαντάζομαι, όσοι έχετε καταφέρει να εξασφαλίσετε το πολυπόθητο εισιτήριο. Και ωραία θα είναι εκεί. Απλά πάρτε και την πεντάλια σας μαζί.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε παρέα, παιδιά, ως τις 10 σήμερα, 30 Ιουνίου του 2026. Η μέρα είναι Τρίτη. Το ρολόι εδώ δείχνει 8 και 10 πρώτα λεπτά. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μικρός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουνίου ή του Ιούνι, όπως θα έλεγε ο Ριζοσπάστης, φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και τα μηνύματά σας, αν υπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Λοιπόν, παιδιά, για το Μόμπι αύριο, επειδή στέλνετε πολύ για εισιτήρια, αν έχουμε, δεν έχουμε, δεν είμαστε εμποροί εισιτηρίων, αλλά αν κάποιος έχει εισιτήριο και δεν μπορεί να πάει, όπως καλή ώρα χθες βοηθήσαμε να γίνει μια συναλλαγή τέτοια, να μας στείλετε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δηλαδή να σας φέρουμε σε επαφή, να κάνετε μόνοι σας τα κουμάντα σας. Να τα βρείτε. Κατά τα άλλα, ο μήνας έχει 30. Ναι. Τι γιορτές έχουμε, τι πανηγύρια, τι επαιτίους, τι...
1: Σήμερα μετά του Πέτρου και Παύλου είναι οι Απόστολοι. Σήμερα ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Είναι Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και η μέρα αστεροειδών.
0: Των γνωστών,
1: των γνωστών αστεροειδών, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γεγονότα. 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Συγγνώμη, πνίγομαι λίγο.
0: Κοιτάχτηκαν υπέρ
1: η Αγγλία και η Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Το 1908 υπάρχει μια πολύ κουλή επέτειο στην οποία δεν γνώριζα. Θα σου πω τώρα. Μια περίεργη έκρηξη, λέει, σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία.
0: Γιατί να το ξέρεις μόνο και εσύ αυτό.
1: Για θα σου πω, θα ακούσεις τώρα. Η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Αυτό γίνεται το 1908. Οι πρώτες έρευνες για αυτό παρόλα αυτά αρχίζουν το 1920.
0: Κοίτα με, σκάλωσε τώρα.
1: Αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Έχουν περάσει 100 χρόνια και δεν έχουν καταλάβει τι έγινε. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη. Ναι. Άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
0: Πότε μόλις, το 1908?
1: Άλλοι για επίθεση εξωγήινων.
0: Διάλεγω την τρίτη.
1: Την τρίτη. Είναι
0: νούμερο 3.
1: Μάλιστα.
0: Πιο πιθανό μου φαίνεται. Πυρηνικό πείραμα πώς να είναι το 1908? Μας τρελάνε.
1: Το πρόημο.
0: Τι είναι πρόημο?
1: Ήταν τα πρόημα πυρηνικά πειράματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε το 1908. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Γιατί άμα είσαι γενναίος, αυτό κάνεις κυρίως. 1934 αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τον αμφισβήτησαν αρκετά τότε.
0: Δελφίνη.
1: Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος. Εντάξει.
0: Μερακλής.
1: Ή κατά άλλους 400.
0: Μερακλής.
1: Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Το 1957, σαν σήμερα, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
0: Α, στο Δημόκριτο.
1: Στο Δημόκριτο, ναι. Ενώ το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς. Μερικές φορές η ιστορία παραλαμβάνεται απλώς σαν μια φάρσα. Προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Ναι. Είχε αναλάβει τον πρώτο Μητσοτάκη τότε να διαλύσει. Τώρα πάει για τον δεύτερο.
0: Να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος. Με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχαντζόπουλου.
0: Είναι μερικές φορές, ρε παιδί μου, που λες πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα.
1: Ναι,
0: καλός, κακός, κανείς δεν ξέρει. Κατά πάσα πιθανότητα κακός, αν είχε βγει ο Τσοχαντζόπουλος.
1: Ποιος να ξέρει τώρα, είναι αυτό το sliding doors.
0: Καλύτερα δύσκολο να είχαν πάει τα πράγματα. Ο Άκαρος εκεί πέρα θα είχε στη Πιταρώνα.
1: Θα είχαμε ζήσει λίγα ακόμα χρόνια Πασόκ του Ορθόδοξου, των 80's.
0: Και τώρα ίσως να ήμασταν, ξέρω
1: εγώ. Να ήμασταν πιο βαθιά στην τρύπα.
0: Σε λαγούμια μέσα, πραγματικά.
1: Ενώ τώρα, περνάμε τέλεια.
0: Και τώρα εντάξει, τουλάχιστον βλέπουμε ήλιο.
1: Λοιπόν, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Στρατής Μυριδίλης, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος, γεννημένος το 1892. Ο Γεώργιος Γεννηματάς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939 από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής, υπουργός.
0: Νομίζω ότι αν μπορούσαμε, αν έπρεπε με τον πιστόρι στον κρόθαφο να διαλέξουμε έναν πολιτικό του προοδευτικού.

0: ελληνικού χώρου για τον οποίο κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα και όλοι συμφωνούν ότι υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα, θα ήταν ο Γεννηματάς, έτσι.
1: Ισχύει, ο οποίος έφυγε και πολύ νωρίς, βέβαια.
0: Έφυγε νωρίς.
1: Έφυγε στα 55 του, 56 του. Τώρα έχεις ένα τηλέφωνο να πάρεις, δεν ξέρω αν έχετε σχέσεις.
0: Ποιο?
1: Ο Μάικλ Φέλπς έχει γενέθλια σήμερα.
0: Όχι, δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάτε.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι του 85 ο Μάικλ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, φεύγει, σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρή Φάμπρ, ο Γάλλος αεροπόρος και εφευρέτη του υδροπλάνου. Mm-hmm. Το 2009 έφυγε η Πίνα Μπάους, φοβερή, mm-hmm. φανταστική, διεθνούς φήμης, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Ένα το 2012, σαν σήμερα έφυγε ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας τοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Αυτά τα σαν σήμερα για σήμερα.

0: Ήδη μπόλικα τα μηνύματά σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Για το Μόμπι για αύριο, τι ώρα βγαίνει που ρωτάτε. Υπολογίστε κατά τις 9.30, δεν έχει βγει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, αλλά συνήθως ο headliner φέτος τουλάχιστον βγαίνει εκεί γύρω στις 9.30, γιατί 11 και 20 πρέπει να πέσει.
1: Να μαζεύετε σιγά σιγά
0: τις ιστορίες. Οπότε υπολογίστε γύρω στις 9.30, αλλά να πάτε αρκετά νωρίτερα, ειδικά αν θέλετε να πιάσετε μια καλή θέση, γιατί είναι sold out το αυριανό και θα... Όσοι πήγατε στους Γορίλας ή όσοι είδατε φωτογραφίες και βίντεο από τους Γορίλας, έχετε
1: φανταστείτε κάτι
0: εικόνα.
1: Ανάλογο.
0: Ναι, θα γίνει χαμός.
1: Το ενδιαφέρον λέει με αυτή την έκρηξη στη Σιβηρία, λέει ένας ακρότης ακρότρια εδώ, είναι ότι λένε πως πρόκειται για τον ισχυρότερο ήχο, το μεγαλύτερο θόρυβο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γη.
0: Τι λες?
1: Εκτός από ένα κομπρεσέρ που μπορεί να έχουμε σπάσει αυτό το ρεκόρ.
0: Ισχυρότερος και από τη Ζέμπρικ την εξάτμιση που βάζουν στα παπιά. Δεν μπορεί. Κάτσε τώρα.
1: Ίσως μέχρι τότε ήταν ισχυρότερος ήχος. Έκτοτε έχουν βγει νεότερα, νέες βερσιών.
0: Άσε και ένας τέτοιος ισχυρός ήχος που χάλασε τον ύπνο το βράδυ.
1: Τι έγινε?
0: Δεν σέβονται μόνο. Δεν σέβονται.
1: Δεν σέβονται
0: οι νεολαία. Άνοιξα παράθυρο, αυτό έχω να σου πω.
1: Άνοιξες παράθυρο.
0: Άνοιξα παράθυρο
1: και μίλησες,
0: και μίλησα, ναι.
1: Τι γινόταν όμως, για
0: πες μας. Τέρας ψυχραιμίας,
1: ναι.
0: Γινότανε, ήτανε δύο παλικαράκια,
1: ναι.
0: Που παίζανε λίγο με τα μάξι του, ρε παιδί μου. Κάτι μαρσάριζαν, κάνανε, ράνανε, κουπανούσαν λίγο πόρτες, κλείνανε, κάνανε, ράνανε.
1: Τι ωραία όλα αυτά.
0: Τρεις παρά.
1: Τρεις παρά.
0: Τρεις παρά. Και ξυπνάει εδώ η ωραία κοιμωμένη.
1: Έξω από το σπίτι σου τώρα αυτό.
0: Έξω από το σπίτι. Και λέω τώρα κρατήσου ρε φίλε, κρατήσου. Αλλά δεν κρατήθηκα γιατί έφυγε ο ύπνος εκείνη τη στιγμή και λέω αμάν θα με πάει.
1: Πες μας, τι έγινε. Άνοιξε το παράθυρο.
0: Τώρα, έγινε μια τεράστια εσωτερική πάλι. Λέω τώρα βγάλτε από τα συρτάρια τα καντήλια, Μίχο.
1: Ναι.
0: Πάω να βγάλω τα καντήλια.

0: Λέω όχι, ψυχραιμία, δεν πας πουθενά με καντήλια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και τι κάνω. Λοιπόν, απλά παίρνω τις βαθιές ανάσεις για να μην φύγουν τα καντήλια.
1: Ναι.
0: Και απλά ανοίγω τα πατζούρια.
1: Ναι.
0: Εμφανίζομαι εγώ τώρα σε κατάσταση, καταλαβαίνεις.
1: Με το νυχτικό.
0: Σαν το Scrooge McDuck
1: με το σκουφάκι.
0: Λοιπόν,
1: σαν το Παπαγιανόπουλο σε κάτι ταινίες.
0: Μήχος με περιβολή ύπνου, δηλαδή καμία περιβολή.
1: Ναι.
0: Would you like me to audition? Ναι, μόνο αυτό έπρεπε να σου πω, έτσι όπως ήμουν.
1: Τι κομάντο. Λοιπόν,
0: το μαλλί.
1: Θυμάσαι κομάντο.
0: Κομάντο, ρε παιδί μου.
1: Okay,
0: okay. Το μαλλί, καταλαβαίνεις τώρα. Ήμουν σαν τον Τζάντλερ εκεί που τον ξυπνούσανε σε ένα επεισόδιο, θυμάσαι. Και ανοίγω το πατζούρι, γυρνάνε και τα δύο τσακαλάκια.
1: Α, τόσο μπροστά ήταν με το πατζούρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γυρνάνε και τα δύο τσακαλάκια με τη μηχανή να κάνει. Και τους λέω, παίζουμε. Και γυρνάνε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και ο οδηγός λέει, όχι, όχι κύριε, δεν παίζουμε.
1: Με αλλά τέτοιο ύφος.
0: Και μπήκανε με τη μία μέσα και φύγανε. Δεν χρειάστηκε να πω άλλη κουβέντα.
1: Ω, είσαι φοβερός.
0: Γιατί σου λέει, θα βγει ο γέρος με τη μαγκούρα εδώ πέρα και ποιος μας πιάνει, μας πάει στα μάξι. Μην μείνει και στον τόπο ο άνθρωπος τέτοια ηλικία τώρα. Πάμε να φύγουμε.
1: Σου έχω πει τώρα την αντάγα που είχε πει η μαμά μου όταν ήμουν μικρή. Μέναμε σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι στο Χολεργό, ήμασταν σε διόροφο.
0: Ναι.
1: Και δίπλα υπήρχε μια πολυκατοικία η οποία είχε μια πιλωτή. Στην οποία προφανώς ήταν το αυτοκίνητο που παρκάρανε οι ένικοι.
0: Ναι.
1: Κάθε πρωί ένα που ξύπναγε να πάει στη δουλειά του ήταν τότε που το αυτοκίνητο θέλανε ζέσταμα.
0: Ω, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα λοιπόν στην πιλωτή, κάθε πρωί μαρσάριζε τα μάξι του.
0: Όχι,
1: για 10 λεπτά.
0: Επίσης δεν χρειάζεται να το μαρσάρεις όταν θες να το ζεστάνεις. Απλά πρέπει να τρέχει λίγο η μηχανή.
1: Προφανώς. Επίσης δεν χρειάζεται να τα ζεστάνουμε πια τα μάξι, ευτυχώς.
0: Τις μηχανές χρειάζεται λίγο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει βγαίνει η μάνα μου έξαλλη πια μετά τη 10η φορά που έχει συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πόσο καιρό συνέβαινε.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει στον μπαλκόνι, γιατί είχαμε ένα μπαλκόνι προς εκείνη την πλευρά.
0: Ωραία.
1: Και έξαλλη και του φωνάζει. Τι κάνεις, τι κάνεις. Και λέει αυτός, το ζεσταίνω. Θα το φας.
0: Σωστή μαμά, σωστή.
1: Νομίζω ότι δεν είχε καν τη διάθεση να κάνει χιούμορ. Απλά ήταν τόσο έξαλλη που δεν ήξερε
0: τι να του πει.
1: Τι κάνεις τόση ώρα. Αυτή έχει μείνει αυτή τα κάποτα έτσι.
0: Εντάξει, είναι από τους ήχους του καλοκαιριού και αυτά βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα που κοιμόμαστε όλοι με ανοιχτά παράθυρα προσπαθώντας να σώσουμε κάτι από τη ζέστη.
1: Εγώ χθες είχα ένα περιστατικό κάτω από το σπίτι μου που είμαι πολύ απογοητευμένη γιατί δεν κατάλαβα τι έγινε. Υπήρξαν φωνές, υπήρξε αστυνομία.
0: Εγώ θα ήμουν. Απέναζα για καμιά εξάτμιση.
1: Ήρθε η αστυνομία, πήρε, συνέλαβε έναν, με έμειναν πίσω και δεν κατάλαβα. Έμεινα πολύ έτσι ανικανοποίητη. Κοιμήθηκα. Δηλαδή δεν είχα πάρει χαμπάρι ακριβώς.
0: Έχασε το ρεπορτάζ.
1: Έχασε το ρεπορτάζ.

0: Πώς σε φτιάχνει αμέσως ο George Michael.
1: Έμα.
0: Και θα μας πάει ως το πρώτο διάλειμμα. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: that radio of yours.
1: Best 92,6.
2: Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκι.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά

0: μου, μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Go, go, go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife. Είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι Λέα. Στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.
5: Von Generation zu Generation.
6: Best. 92,6.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με το καινούριο single των Editors με τίτλο The Rush. Κατά τα άλλα, μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ, παρακαλώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Και δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, πολύ σημαντικό αυτό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Ενώ τώρα
0: πώς φαίνεται. Γιατί όχι.
1: Ο ήλιος, παιδιά, μας δίνει ζωή. Αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Και μετά την έκθεση στον ήλιο, πρέπει να δώσετε στην επιδερμίδα σας φροντίδα και μια φροντίδα που να τις αξίζει. Και αυτή η φροντίδα που τις αξίζει είναι το Uniburn After Sun, που είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, λιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Διότι καταπραίνει, δροσίζει και αναπλάσει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Έχει πάρα πολύ ωραίο άρωμα, δεν έχει καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν το βάλετε και στο ψυγείο πριν το βάλετε πάνω σας, θα ανακουφιστείτε ακόμη περισσότερο.
0: Αυτό είναι για να κάνετε κάτι καλό στον εαυτό σας, για να κάνετε κάτι καλό και στον εαυτό σας αλλά και στον πλανήτη. Να σας πληροφορήσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλώνται κάθε χρόνο πάνω από 58 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων. Μιλάμε για διανόητη ποσότητα. Περισσότερο από το μισό αυτής της σπατάλης προέρχεται από τα ίδια τα νοικοκυριά, δηλαδή από το δικό σας σπίτι και από το δικό μου και από τις Μαρίνας και από όλων μας. Στην ιστοσελίδα της Safe Tweet μπορείτε να βρείτε πρακτικές συμβουλές για τη μείωση αυτής της σπατάλης, βοηθώντας το περιβάλλον, το εισόδημά σας, αλλά και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. These men look the same as they have always looked. They talk as they have always talked. But before your eyes they are changing. Και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας σήμερα από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο «Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα», φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Πάμε στην Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Για να το δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα μένει να αποδειχθεί.
1: Αυτό είναι σε αυτή τη συνάντηση που έγινε.
0: Ναι, αποφασίστηκε
1: που
0: ότι.
1: Πήγαν να παρακαλέσουμε τους μεγαλοπαράγοντες να μην μας.
0: Μέσα στις άκρες, ναι.
1: Φοβερό αυτό. Φοβερή πολιτική κατά της ακρίβειας. Μήπως, κύριοι, θα μπορούσατε να πούμε να μην μας.
0: Οριακά, θα σας κάνουμε μια χάρη τώρα.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οργιάζει η ακρίβεια λοιπόν που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Διαβάζουμε. Ενώ κατά τα άλλα τελειώνει η επιδότηση στον ντίζελ και σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Συνεχίζουμε στον ελεύθερο τύπο. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Είναι Τρίτη, οπότε έχουμε και προσλήψεις. 4.350 τον Ιούλιο, μέσω 31 προκηρύξεων για μονίμους και εποχικούς. Στο ριζοσπάστη, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Αυτό που λέγαμε πριν με τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Στην εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλλειο Πτέρνα της Αθήνας είναι αυτό ότι δεν έχουμε πράσινο. Ποιος θα το περίμενε, αν είναι δυνατόν. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τι να πω, μακάρι όντως να αποδειχθεί ότι θα συμβεί αυτό. Συνεχίζουμε στα νέα.
1: Αυτή είναι η τακτική πάντως που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις γενικότερα. Δεν ξέρω, ρωτάω γνήσια, δεν ρωτάω ειρωνικά.
0: Εντάξει, γίνονται ζυμώσεις με τους παράγοντες.
1: Όταν, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να λειτουργεί

0: για να μην είναι ανεξέλεγκτη και ασύντοτη.
1: Δεν λειτουργεί το παρόν σύστημα.
0: Όχι, ρωτάω. Ρωτάω, λέει, πρέπει να πηγαίνουμε να του ζητάμε ευγενικά αν μπορούν να μην είναι ασύντοτοι με τις τιμές.
1: Είναι οι λεγόμενες ζυμώσεις με τους παράγοντες της αγοράς.
0: Αν διορθώστε με, αλλά. Δεν λειτουργεί. Στον καπιταλισμό δεν είναι, θα έπρεπε να λειτουργεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο.
1: Κοίτα, έτσι ρυθμίζεται η αγορά, η περιβόητη.
0: Με μονοπόλια,
1: Στα νέα σήμερα, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή. Αρχίζει πιλωτικά λοιπόν και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης.
0: Κάτι βρωμάει.
1: Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους και αναλυτικά τι προβλέπει η συμφωνία. Κατά τα άλλα, ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα. Τέμου, Σάιν, Σέιν, πώς το λένε. Ναι, νομίζω πάνω από κάποιο όριο πλέον θα πληρώνεις εκτελονισμό, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν παραγγέλνω από αυτά για να είμαι ειλικρινής. Και πλέον δεν μπαίνω καν να κοιτάξω, γιατί αν μπεις.
0: Τεράστια παγίδα.
1: Ο ρυθμός σου καταστράφηκε.
0: Και τεράστια παγίδα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Τεράστια παγίδα. Είναι σαν αυτά τα πολυκαταστήματα που μπαίνεις μέσα και θες να πάρεις ένα πράγμα και πρέπει να βάλεις παροπίδες μέχρι να φτάσεις στο ταμείο. Γιατί σε αναγκάζουν να περάσεις από όλους τους διαδρόμους και όλα τα μικρά ραφάκια.
1: Ναι.
0: Και αν πέσεις στην παγίδα, έχεις μπει να πάρεις ένα πράγμα και φεύγεις με 150 ευρώ λογαριασμό.
1: Ακριβώς. Και τέλος, στην καθημερινή σήμερα, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Ενώ κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο βλέπω είναι ότι ψάχνει η Τζιν Χάνλον, ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Και έχουμε στο πρωτοσέλιδο την Τζιν Χάνλον με τον γιο της Μάικλ Πόρτερ στην Κρήτη, μαζί με δύο φίλους τους σε μια παλιότερη φωτογραφία. Είναι η υπόθεση δολοφονίας της Χάνλον, ναι, το 2009.
0: Έχω δει εγώ κάποιο ντοκιμαντέρ, κάποιο podcast.
1: Και φτάνει σήμερα στο ακροατήριο χάρη στην επιμονή του γιου, που επί χρόνια έψαχνε απαντήσεις χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που το 2024 τον προσέγγισε ένας ιδιωτικός ερευνητής. Και ήρθαν έτσι στο φως νέα στοιχεία και η ανάκριση άνοιξε ξανά.
0: Η Χάνλον ήταν αυτή η επιστήμονας που είχε πάει σε ένα συνέδριο στην Κρήτη και χάθηκε.
1: Δεν θυμάμαι. Okay. Δεν θυμάμαι. Εσύ που είσαι του true crime.
0: Ήταν, έχω δει τόσο πολλά που τα μπερδεύω μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Επίσης ενδιαφέρον στην καθημερινή είναι ότι φαίνεται να υπάρχει τάση για ισχυροποίηση των προφορικών εξετάσεων εξαιτίας του AI. Έχει έναν επίκουρο καθηγητή εδώ πέρα φιλοσοφίας, τον κύριο, πώς τον λένε, τον κύριο Τάση, που είναι στο Απουθού, νομίζω. Όχι, στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία, καθηγητής είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, ότι πλέον οι καθηγητές, λέει, δεν μπορούμε πια να αναθέτουμε στους φοιτητές να γράφουν κείμενα όπως το παρελθόν.
0: Τι νόημα έχει.
1: Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι περάσαμε στις προφορικές εξετάσεις.
0: Πάρτε τα τώρα.
1: Έτσι,
0: τώρα. Πείτε τα live που δεν ξέρετε και να μιλάτε εδώ μεταξύ, γιατί μιλάτε μόνο με text.
1: Για να τους δω τώρα μιλάμε.
0: Καλά, τους κάνουν.
1: Μεγάλο πακέτο οι προφορικές εξετάσεις, έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Μεγάλο,
1: δεν μπορείς να κρυφτείς από το πουθενά.
0: Και παίζει και ένας ψυχολογικός παράγοντας εκεί που δεν μπορούν να τον όλοι να τον διαχειριστούν.
1: Και επίσης δεν μπορείς να αντιγράψεις αμερακλής.
0: Δεν γίνεται. Αντιγράψεις.
1: Στο στυλό, στα τέτοια, στις όλες που γράφανε. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Τσακ! Η AI. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Δώσε είναι εξές τώρα.

Έχουν έρθει εδώ πολλοί μηνύματα για αυτή τη φάση με του, που λένε οι καθηγητές να καταφύγουν στις προφορικές εξετάσεις για να τουλάχιστον να παίρνουν ειλικρινές απαντήσεις, να ξέρουν αν ο άλλος είναι ντουβάρι ή διάνοια. Mm-hmm. Εντάξει, παιδιά, τι να γίνει όμως, τι να κάνουν και οι καθηγητές. Κάπως πρέπει να το διαπιστώσουν αυτό. Άμα οι εργασίες είναι όλες πένα.

0: οι εργασίες είναι όλες.
1: Κάτι βρωμάει στο βασίλειο της
0: φοιτητικής Δανημαρκίας. Νομίζω ότι πλέον θεωρείς βλάκας να γράφεις εργασία και να μην την παίρνεις από το ChatGPT.
1: Πλάκα, πλάκα, ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα ήσουν αυστηρή καθηγήτρια. Τώρα μου ήρθε.
0: Εγώ.
1: Ναι, ο Μάριος λέει ναι, ναι, ναι. Θα είσαι αυστηρή.
0: Δεν θα γινόμουν ποτέ καθηγήτρια, παιδιά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αν όμως θα ήσουν πολύ αυστηρή. Θα ήσουν από αυτές που. Ξέρεις, Μάρια, άκου τώρα, ας πω τι καθηγήτρια θα ήταν. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Λοιπόν, θα ήταν η καθηγήτρια που θα την έβλεπαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπαίνοντας. Οι μεν φοιτητές θα έλεγαν. Ωραία, φίλε, τους γυρνούσε και λίγο το μάτι, τους λέει έτσι, είναι καθηγήτριες. Τα κορίτσια θα λέγανε, όπα δικιά μας αυτή την κόβω ότι πηγαίνει και σε συναυλίες και έτσι, όπα ασούμε και ναούμε και τέτοια.
0: Καθηγήτρια πανεπιστημίου μιλάμε τώρα.
1: Ε, ναι, πανεπιστημίου.
0: Α, πανεπιστημίου, θα είμαι σκόλαρ.
1: Και θα ερχόταν, θα ήσουν cool έτσι με τις παραδόσεις. Θα έκανες και κάποιες ανατροπές, ξέρω, μπορεί το ένα μάθημα να γινόταν, ξέρω εγώ, στο... σε ένα κιόσκι έξω, επειδή θα είχε ζέστη και θα φυσούσε, για να παρατηρήσετε κάτι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, δεν είμαι για λαφροίσκιωτη.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: αλλά λαφροίσκιωτη. Αλλά που θα ήμουν, ναι. Μέχρι που θα με εκνεύριζαν.
1: Μέχρι που θα αρχόντουσαν οι εξετάσεις. Και εκεί θα πέφτανε κεφάλια. Ε, Μάριε, τι λες. Ο Μάριος συμφωνεί.
0: Θα ήθελα πάντως να κάνω προφορικές εξετάσεις. Θα μου άρεσε να κάνω προφορικές εξετάσεις.
1: Δεν το σχολιάζεις, βλέπω.
0: Εντάξει, ακριβές το βρίσκω. Κοίτα, θεωρώ ότι αν... τώρα θα πέφτανε κεφάλια, δεν θα ήμουν άδικη, αλλά θεωρώ αδικία
1: το να είσαι...
0: Αδέκαστη θα ήμουν.
1: Το 4,5-5 δεν θα το έκανες, δηλαδή.
0: Α, όχι, εντάξει, εξαρτάται. Εξαρτάται, εκεί θα είχε να κάνει πολύ με το ποιος είσαι. Οκ, δεν εννοώ εμφανισιακά, είσαι ωραίος. Εννοώ, Άνη, τι δείγματα έχεις δώσει γενικότερα.
1: Okay.
0: Μήπως να γινόμουν καθηγήτρια τελικά. Καλή φάση. Θα είχα και πρόσβαση σε νέα αγόρια. Καθόλου. Στο πανεπιστήμιο μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Μερλινή καλή φάση.
0: Θα είχα προβλήματα με τον νόμο πιθανόν.
1: Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, παιδιά, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε.
0: Εσύ πώς θα ήσουν ως καθηγητής όμως?
1: Ως καθηγητής.
0: Ναι, ναι. Ο θα κάτσω με την νεολαία δεν θα ήταν λίγο ο Θεοδόσης?
1: Γελάει. Πιστεύω.
0: Ο Θείος θα κάτσω με την νεολαία.
1: Πιστεύω ότι θα ήμουν το πιο.
0: Κούλα το μάκι του πανεπιστημίου.
1: Όχι. Αυτό. Πιστεύω ότι θα. Θα περνούσα αβέρτα κουβέρτα τους πάντες. Κυρίως γιατί δεν θα ήθελα τη σύγκρουση. Δεν θα ήθελα
0: το confrontation.
1: Ναι, δεν θα ήθελα να έρχονται μετά στο γραφείο να με παρακαλάνε. Ας πούμε, θα έλεγα 4,5, 4,2,
0: όχι,
1: 5,
0: όχι, όχι.
1: Δαγκωτό.
0: Θα έβαζες, θα τους παίρναγες όλους γιατί, ναι. γιατί θα ήσουν αυτό. Τι? Γιατί θα ήθελες να είσαι το πιο cool ατομάκι. Δεν θα ήθελες κανένας να σε βρίζει. Ότι πω, δεν με πέρασε ο μύχος, γαμώ το.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Θα ήθελες να είσαι να σε αγαπάνε, να είσαι ο αγαπητός.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους καθηγητές θυμόμαστε όλοι με εκτίμηση και με αγάπη, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θυμόμαστε τους αυτούς που μας κάνανε. Μας όχι, εντάξει, εγώ θυμάμαι και ένα τέτοιο. Αλλά είναι και μακαρίτης πια ο άνθρωπος. Αλλά δεν αγαπάς ένα καθηγητή που έκανες να περάσεις το μάθημα του 8 χρόνια.
0: Άμα ήταν άδικος, όχι. Αλλά άμα δεν διαβάζεις και θες να περάσεις το μάθημα, sorry.
1: Κάτσε ρε φίλε, σε βλέπει τώρα, σου έχουν μείνει δύο μαθήματα, να πούμε. Παίρνα τον
0: εκεί θα σε παίρνα.
1: Έχει να στρίσει τα μαλλιά του.
0: Εκεί θα τον παίρνα.
1: Μα τι θες να αποδείξεις κι εσύ τώρα?
0: Όχι,
1: τι πιστεύεις ότι θα φάει τη δουλειά κάποιου άλλου καλύτερου φοιτητή, αφού τον βλέπεις? Ο τύπος θέλει να πάρει απλά το πτυχίο. Δώστε το ρημάδι το 5 να τελειώνει.
0: Θα το δίνω αυτό.
1: Αυτά, τα λύσαμε και τα.
0: Το έδινε αυτό, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί μου επιτίθεσε με αυτόν τον τρόπο. Θα του το έδινε έτσι κι αλλιώ.
1: Τα λύσαμε και τα εκπαιδευτικά ζητήματα.
0: Ναι, όλα. Αυτά. Έχουμε λύσει την παιδεία, την υγεία, τα έχουμε λύσει όλα.
1: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, παιδιά, πάρουμε μια ανάσα. Μια υπενθύμηση ότι και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parkior Cinema και στο Parkior Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και για να πιάσει θέση, αν απολαύσει και το κερασμένο popcorn, να βγάλει και αναμνηστική φωτογραφία.
0: Ενώ για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, φαντάζομαι περισσότερο εννοεί, επιλέξτε το Luxurious Suncare Stick SPF 50+. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για τις μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Mm-hmm. Δεν έχει λιπαρή υφή, έχει αόρατο φινίρισμα.
1: Ωραίο.

0: 101,6.
1: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνοιξη.

0: αίρεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Best. 92,6.
5: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα, 9 και 10 δείχνει το ρολόι, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, η καθηγήτρια Μανίνα Ντάνο.
1: Και ο cool καθηγητής, Θεοδόσης Μίκος.
0: Αυστηρή καθηγήτρια, Μανίνα Ντάνο.
1: Υπάρχουν στις ταινίες, υπάρχουν χαρακτήρες σαν εσένα.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο, ο οποίος δεν θα χρειαζόταν καν τη βοήθειά μας για να περάσει τα μαθήματα. Θα ήταν από αυτούς εκεί που θα...
1: Ναι,
0: δεν θα ήταν αριστούχος, αλλά θα ήταν εκεί στο... εύκολα στο 7.
1: Σπασίκλας θα ήταν.
0: Όχι σπασίκλας, ο Μάριος.
1: Δεν θα ήσουν.
0: Θα ήταν από τους πολύ καλούς. Αλλά όχι τους σπασίκλες, παιδί μου.
1: Θα ήταν και αυτός cool. Θα κάνατε παρέα.
0: Θα μπορεί να κάνουμε παρέα. Τα μηνύματά σας, παιδιά, τα περιμένουμε κι άλλα. Δηλαδή, στο live,
1: η Μανίνα Λί θα ήταν η καθηγήτρια που έχουμε 2026 και ο τελευταίος της μαθητής θα είχε περάσει το 2013.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν με έχετε παρεξηγήσει.
0: Όχι, δεν θα ήταν τόσο αυστηρή.
1: Με έχετε παρεξηγήσει.
0: Απλά θα ήταν αδέκαστη.
1: Διάβασε.
0: Θα ήσουν να ξέρει σαν ποιου. Τώρα τους κάνω εικόνα, μιλάμε. Ξυπνάνε τραύματα, ξυπνάνε μνήμες.
1: Oh.
0: Ξυπνάνε μνήμες από τις εξετάσεις που δίναμε στα αμφιθέατρα, λοιπόν, τα τιμημένα, που βλέπαμε που φέρνανε επιτηρητές νέους, που μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ...
1: Φοιτητές ήταν.
0: Όχι,
1: φοιτητές ήταν
0: ακριβώς. Μπορεί να ήταν μεταπτυχιακοί, ξέρω εγώ, τέτοιοι.
1: Τα τσιράκια των καθηγητών.
0: Πρόσεξε όμως, έβλεπες, ξέρω εγώ, κανένα να έχει μαλλιά και τατουάζ μέχρι τα γόνατα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Έβλεπες καμιά ωραία κοπέλα, ξέρω εγώ, και λες, έλα, δική μας είναι αυτή. Και ήταν οι μεγαλύτερες. Ας μην φύγει το γαλλικό, μιλάμε. Δεν μπορούσες να λοξοδρομήσει το μάτι καθόλου στη διπλάνη κόλλα. Και έλεγε, ρε φίλε, γιατί τώρα, αφού σε έχω δει και στο μπαρ.
1: Δεν θα ήμουν φαν του να είμαι επιτηρητρία με τίποτα. Δεν θα ήθελα. Συγγνώμη, διάβασε για το 15χρονο που έπιασε 158 λευκοκέφαλος και πήρε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό αλληλείας.
0: Να είναι καλά το παλικαράκι. Save λευκοκέφαλους. Νομίζω δεν απέχουμε πολύ από το νέο trend που θα ξεκινήσει. Θα δείτε στα social. Hashtag save λευκοκέφαλους. Πάμε παρέα, παιδιά, για τη δεύτερη ώρα με την Peggy Goo στο νέο της single. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market, λοιπόν, συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό άλλωστε το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό που ακούμε είναι ένα edit που έκανε ο Νίκος Διαμαντόπουλος, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στον Μπρανκαλεόνε του Παύλου Παυλίδη. Φανταστική δουλειά, δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά μέχρι στιγμής. Μας το έστειλε ο Νίκος τις προάλλες.
1: Το ακούτε αποκλειστικά εδώ.
0: Ναι, πλάκα-πλάκα το ακούτε.
1: Στους 92,6.
0: Και δεν το έχει ανεβάσει ούτε στο Bandcamp του και σε όλα αυτά. Παρεπιπτόντως, μπείτε στο Bandcamp του Νίκου, γιατί έχει άλλες εξαιρετικές δουλειές, άλλα τέτοια τρομερά.

0: Edit. Μπορεί και να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή επίσημα, μου λέει γι' αυτό. Κάτι μιλάει με τον Παύλο Μπάσκε. Αλλά έκανε φοβερή δουλειά σε ένα ούτως ή άλλως φοβερό τραγούδι, όπως είναι το Μπραγκαλεόνι του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος θα παίξει στην Πλατεία Νερού στις 5 Ιουλίου, Κυριακή, μαζί με.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Επειδή τραύμα και παν-παν, ε.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία σήμερα, βραδιά θα είναι
1: και
0: αυτή.
1: Μην ξεχνάμε ότι και σήμερα παίζει συναυλία. Δεν είναι της δικής μας ακριβώς συνωμοταξίας, αλλά είναι ιστορική, γιατί είναι και η τελευταία.
0: Τον Megadeth.
1: Και τον Sepultura.
0: Α, και αυτή η τελευταία.
1: Είναι και Megadeth και Sepultura στο release σήμερα. Θα ανοίξουν οι πόρτες στις 6, να ξέρετε, σε περίπτωση που θέλετε να βρεθείτε εκεί. Είναι και οι σύλλωσεις.
0: Δεν
1: τους ξέρω αυτούς, να πω την αλήθεια. Θα βγουν στις 6.30, η Sepultura θα βγουν στις 8 παρατέταρτο και οι Megadeth θα βγουν στις 9, στις 10 παρατέταρτο. Παρόμοιες ώρες θα παίξουν και για τον Moby, φαντάζομαι, αύριο.
0: Ναι, μέσα σ' άκρες,
1: 9.30 με 10 παρά, κάπου εκεί θα βγει ο Moby. Αυτό που η είδηση αυτή μου φέρνει ξανά στο μυαλό την άλλη μου μεγάλη απορία.
0: Ποια?
1: Πού είναι ο Slayer, Slayer, Slayer? Καλά χάσαμε τον Παυλάρα. Χάσαμε και τον Slayer, Slayer, Slayer.
0: Κάτι θα του κάνεις τώρα, τον αποπήρες.
1: Εγώ,
0: τον
1: ίσα έκοψες, ίσα.
0: Τον έκοψες την εξεταστική.
1: Ίσα ίσα.
0: Κάτι
1: ίσα, ίσα ήμουν πολύ καλή μαζί του. Εγώ αυτή τη βλακία θα έκανα. Θα ήμουν και πολύ καλή με κάποιους.
0: Σιγά.
1: Θα ήμουν.
0: Σιγά. Ο φόβος και ο τρόμος θα ήσουν.
1: Σιγά, μωρή.
0: Ο φόβος και ο τρόμος.
1: Κλαίω, λέει, με το πόσο, έχει. Πόσο ζεστά το έχει πάρει, έχει πορωθεί ο Θεοδόση με το πόσο θα δεν είναι μανίνα.
0: Μα έχω, παιδί μου, σε βλέπω τώρα στο αμφιθέατρο και πάρα και στο γραφείο. Και ταυτόχρονα ακούλα, αλλά αυστηρή.
1: Κοίτα τι ήρθε πάνω-πάνω.
0: Ωχ, άντε να βοηθήσουμε, παιδιά. Θέλω να πουλήσω το εισιτήριό μου για το Moby, λέει, αύριο στην τιμή που το πήρα.
1: Ποια είναι η τιμή που το πήρε?
0: Στείλε μας τα social εδώ πέρα και στείλε μας να δούμε ποιος είσαι ή ποια είσαι και τηλέφωνα επικοινωνίας και τέτοια, γιατί μάλλον θα βρεθεί κάποιος που θα...
1: ίσως.
0: Παίζεται. Αλλά σοβαρά τώρα, στείλε μας πληροφορίες στα social, ποιος είσαι, ποια είναι ο μας, ο μπαμπάς σου, το Ε9, χρώμα ματιών, φωτογραφίες κτλ.
1: Ύψος.
0: Και σοβαρά τώρα, τιμή που το πήρε στο εισιτήριο, για να βοηθήσουμε κάποιον καψερό ή καψερή που θέλει να πάει. Πάμε για διάλειμμα, να έχουμε λίγο χρόνο να το διευθετήσουμε και αυτό. Και αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε, μιας και εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Το θέλω το εισιτήριο του Moby, λέει Νίκη από το Χαλάνδρι.
0: Παιδιά, τώρα θα καθίστε να
1: καθίστε
0: δούμε.
1: Καθίστε να δούμε ότι υπάρχει για αρχή, ναι. Και μετά το διάλειμμα θα τα διευθετήσουμε.
0: Να δούμε και την τιμή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50

0: τα προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Mystique.
7: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
8: Mystique.
9: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
8: Mystique.
7: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τσόχα 27.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Best 92,6.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μια υπενθύμηση, παιδιά, για αυτή την πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των τροφίμων, την Safe to Eat, στην Ελλάδα υλοποιείται για 5η χρονιά από τον ΕΦΕΤ και την EFSA. Με βάση την επιστήμη και αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, μας βοηθά να κάνουμε ασφαλείς και υγιεινείς επιλογές, να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και να καταναλώνουμε συνειδητά. Έχουμε φτάσει πια στις 9:38,
1: λοιπόν,
0: δείχνει το ρολόι.
1: Μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα.
0: Ποιος,
1: μας κοροϊδεύουν. Γιατί κάποιος έχει έρθει και γράφει slayer, μέχρι να σβήσει. Αλλά δεν είσαι εσύ.
0: Άσε
1: δεν τώρα. Ξέρουμε εμείς πώς γράφει ο slayer.
0: Σε τα μας.
1: Πήγε να μας κοροϊδέψει τώρα.
0: Δεν είσαι εσύ. Α, τώρα. Σε παρακαλώ και δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
1: Όχι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, γιατί.
0: Εντάξει, τώρα μας πει.
1: Είναι ταυτοπροσωπία. Πώς το λένε,
0: Πλαστοπροσωπία
1: αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας.
1: Επειδή θα σας ταξιδέψουμε.
0: Για πες.
1: Και γενικά σας ταξιδεύουμε κάθε μέρα. Να ξέρετε ότι αν έχετε ναυτία, έχω πρόβλημα. Έχω λύσει και αυτό το πρόβλημα. Το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει για ταξίδια, για ναυτία που σας προκαλείται, ξέρω, στο αμάξι, στο πλοίο ή στην καθημερινότητα και από άλλους λόγους. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, φυσικά από τη Unipharma.
0: Και καλύτερες στιγμές, παιδιά, ως γνωστόν, δεν συμβαίνουν στην οθόνη. Συμβαίνουν εκεί έξω, μπροστά στη σκηνή, ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Γι' αυτό φέτος η Generali χορηγεί το Release Athens Festival και μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είμαστε παρόντες, να είμαστε ελεύθεροι, εδώ και τώρα. Να είμαστε εκεί που συμβαίνουν όλα. Και αν βρεθείτε στο Release, αφαιθείτε στη μουσική, τραγουδίστε δυνατά και ζήστε κάθε στιγμή στο 100%. Be in Release, λοιπόν, with Generali. Και πάμε να βοηθήσουμε στην αλλαγή χεριών του εισιτηρίου Mobi που εμφανίστηκε τώρα.
1: Πόσα λεφτά λοιπόν είναι
0: μισό λεπτό να δω τι μας έστειλε ο φίλος Πάνος. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα εισιτήριο Mobi στο Face Value, πάντα έτσι

0: Δεν βοηθάμε μαυραγωρίτες.
1: Εννοείται. 65. 65,
0: ναι. 65 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο του φίλου Πάνου. Οπότε όποιος θέλει να το αποκτήσει, στείλτε μηνύματα
2: τώρα.
0: Για τα επόμενα, όχι πολύ τώρα, έτσι σε 3 λεπτά θα τη λήξουμε την κλήρωση, ναι. Γιατί θα έρθουν 152 μηνύματα.
2: Ναι, ναι. Στείλτε όνομα, βασικά στείλτε Μόμπι, το όνομά σας, τηλέφωνο και mail.
0: Και
2: σωστά.
0: Mail, ναι.
2: Μόμπι, το όνομά σας, τηλέφωνο και mail και ξεκινάμε τώρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, έλα το λίγο με εδώ πέρα, γιατί αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση. Ε. Λοιπόν, Μαρία, φώναξε έναν αριθμό, σε παρακαλούμε πολύ, από το 1 έως το 12.
1: 5.
0: Το σκέφτηκε πολύ.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Μισό, έλα, τα μετράμε επί τόπου τώρα, παιδιά. Δεν είναι. Το σταματήσαμε τώρα για να μην ξεφύγει η φάση.
2: Δεν σε πιστεύουμε, φίλε μου, του Slayer.
0: Δεν είσαι εσύ.
2: Δεν είσαι εσύ.
0: Κάνε κάτι για να μας πείσεις.
2: Βασικά, αν θες να μας πείσεις ότι είσαι εσύ, στείλε το μήνυμα που έστειλες με όλα τα συγκροτήματα, το ένα μετά το άλλο. Που ήταν ίδιο κάθε μέρα και είχε συγκροτήματα σε συγκεκριμένη σειρά.
0: Σωστό.
2: Αν θες να μας πείσεις ότι είσαι εσύ. Αλλιώ, εντάξει.
0: Δεν πιστεύουμε τίποτα.
2: Βγήκε η καθηγήτρια από μέσα μου.
0: Κατάλαβε. Αυτή θα ήσουν. Αυτή θα ήσουν ακριβώ. Στα λόγια μου έρχεσαι. Άστον μόνο τον άνθρωπο που θέλει να μας πει αυτό, πας το να περάσει.
2: Όχι, αυτό είναι απάτη. Γιατί εγώ τώρα μπορεί να χαρώ ότι επανήλθε ο Slayer και μπορεί ο Slayer να σε χτύπα ξύλο να έχει πάθει κάτι ο άνθρωπος και να μας δημιουργεί εδώ πέρα μια ψευδή εντύπωση.
0: Μη σας κάτσει, παιδιά, τέτοια καθηγήτρια. Την κάτσατε τη βάρκα.
2: Δεν σας κάτσει τέτοια καθηγήτρια, γιατί δεν ακολούθησα αυτό τον ακαδημαϊκό δρόμο.
0: Λοιπόν, νικήτρια του εισιτηρίου, νικήτρια, ναι, νικήτρια με έναν τρόπο, που θα τη στείλουμε τώρα μόλις κλείσουμε λίγο τα μικρόφωνα, θα τη στείλουμε τις πληροφορίες για να κανονίσει μόνη της τα περαιτέρω. Είναι η Νίκη, που το επώνυμό της ξεκινά από γάμα και το τηλέφωνο της καταλήγει σε 717. Σε καλή μεριά, Νίκη, τώρα θα λάβεις τα στοιχεία του φίλου Πάνου για να κάνετε το αλυσβερίσι.
2: Μεταξύ σας.
0: Αυτά, ναι.

0: Εξάγριες διαθέσεις τώρα σε
1: βλέπω. Θέλω να μου λύσει μια απορία τώρα, σοβαρά.
0: Ναι, για
1: επειδή έχει καλοκαιριάσει και όλοι τρέχουμε στις παραλίες, εκτός από εμάς τους τρεις εδώ πέρα στο στούντιο που δεν έχουμε κάνει μισό μπάνιο, σοβαρό. Λοιπόν, είδα στα social της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Mm-hmm. Είδα τους κανόνες, τι προβλέπει ο νόμος ΤΑΔΕ για τους σκύλους στις ελληνικές παραλίες.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να μου λύσει μια απορία χωρίς πλάκα.
0: Οποιοδήποτε.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε και λέμε, οι βασικοί κανόνες είναι οι εξής. Στις μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων στην παραλία και στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Στις μη οργανωμένες παραλίες.
1: Στις μη οργανωμένες.
0: Πας σε ένα κολπάκι εκεί.
1: Πας σε μια παραλία, ρε παιδί,
0: που δεν είναι οργανωμένο. Πας με το σκύλο, μπορείς να τον βάλεις και στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, εκτός θάλασσα στην παραλία,
0: ναι,
1: ο σκύλος πρέπει πάντα να είναι με λουρί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ήξερα.
0: Λογικό.
1: Στις οργανωμένες παραλίες,
0: ναι,
1: επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε σκύλους βοήθειας ή όπου υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης. Λογικό και αυτό. Έχει ο άλλος στην παραλία, ξέρω εγώ, την έχει καβατζώσει, δεν γουστάρει σκύλους. Αυτό που μου προκαλεί μια πορεία και δεν ξέρω, βλάξει με και δεν καταλαβαίνω, δεν αποκλείεται. Στις παραλίες με γαλάζια σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων με την επιφύλαξη των νόμιμων εξαιρέσεων για σκύλους βοήθειας. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Πώς σου λέει ότι από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του νόμου σου λέει ότι επιτρέπεται στις μη οργανωμένες παραλίες, mm-hmm, αλλά σου λέει ότι δεν επιτρέπεται στις παραλίες με γαλάζια σημαία.
0: Εγώ επίσης πρέπει να χωρώ το χάρτη με τις γαλάζιες σημαίες. Όταν πας στην παραλία έχει γαλάζια σημαία εκεί.
1: Δεν είναι, δεν φάσκει και αντιφάσκει λίγο το πράγμα.
0: Επίσης τι σημαίνει, άμα είναι γαλάζια σημαία πάνω απ' ότι θα πάρω τους σκύλους μου και θα τη βρωμήσει.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Εντωπίτηξη, οι σκύλοι δεν βρωμίζουν τη θάλασσα.
1: Οι σκύλοι, ναι, δεν μπορούν λόγω βιολογίας, ούτε τα τσίσα τους δεν μπορούν να κάνουν στη θάλασσα όπως όλοι εμείς που πηγαίνουμε στη θάλασσα για να ανακουφιστούμε.
0: Ναι, μπορούν να κατουρούσουν την παραλία βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, γι' αυτό το έχεις με το λουρί και φροντίζεις,
0: ναι,
1: να
0: τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να είναι οπωσδήποτε με λουρί.
1: Αλλά δεν είναι, το ένα δεν έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το άλλο. Δηλαδή σου λέει ότι επιτρέπεται ο σκύλος στις παραλίες, αλλά δεν επιτρέπεται σε αυτές που έχει γαλάζια σημαία. Τι κουφαμάρα είναι αυτή. Αν
0: πώς
1: αντιλαμβάνεται κάποιος.
0: Πώς να στυλίσω αυτή την απορία εγώ τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω, καθηγήτρια είσαι, μήπως ήξερες κάτι.
0: Δεν, όχι. Δεν γνωρίζω και δεν ξέρω και ποια είναι η λογική πίσω από αυτό.
1: Αυτό, πώς γίνεται.
0: Μήπως δηλαδή, επειδή η γαλάζια σημαία είναι μια ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκός θεσμός στην γαλάζια σημαία.
1: Ναι.
0: Μήπως υπάρχει κάποιο από εκεί, κάποια προδιαγραφή, ενώ τις γαλάζιες παραλίες δεν πάνε σκύλοι, που δεν βγάζει νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αν μπορεί να.
0: Γενικώς πάντως, αν δεν είναι σε γαλάζια σημαία, που εντάξει, οι γαλάζιες σημαίες συνήθως είναι οργανωμένες, νομίζω.
1: Όχι,
0: πάντα, όχι. Αν δεν είναι γαλάζια σημαία πάντως, είναι πάρα πολλές παραλίες που δεν είναι γαλάζιες σημαίες.
1: Γιατί ζούμε και σε μια χώρα που έχει 38 εκατομμύρια παραλίες.
0: Μην ψαρώνετε με τις Κάρεν που θα εμφανιστούν και θα σου πούνε ότι ο σκύλος δεν επιτρέπεται στην παραλία. Ο σκύλος επιτρέπεται στην παραλία να κάτσει πάντα με το λουρί του, πάντα,
1: ναι,
0: κοντά σας.
1: Εκτός τα παραλίες,
0: προφανώς.
1: Ναι,
0: και εννοείται ότι και στις παραλίες θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν και μες στην πόλη. Μαζεύουμε πιθανές ακαθαρσίες. Βάζουμε νερό στο σκυλί και δεν το αφήνουμε να αγκανιάξει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το αφήνουμε να γαυγίζει σαν τρελό και να σπάει τα νεύρα των υπολείπων.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό ισχύει και για τα κινητά σας και για τα ηχιάκια σας,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: τις ρακέτες σας και για τα παιδάκια, ναι, σας.
1: Οι σκύλοι, λέει, μια χαρά τα κάνουν στην παραλία και τα μωράκια τα κάνουν στην παραλία. Και πολλές φορές τα μωράκια, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, τα πάνε και μέσα στη θάλασσα να τα κάνουν και επιπλέον μετά τα απόβλητα των γλυκύτατων μωρακίων. Να λέμε την αλήθεια.

0: και τα μωρά λέει και τα κάνουν και οι γριές και οι γέροι και οι νέοι, αλλά τώρα μιλάμε για σκυλιά. Λοιπόν, αφού μιλάμε για σκυλιά, ο νόμος λέει ότι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη συνοδού είναι να έχει φυσικά πάντα τον έλεγχο του σκύλου, όπα, έχουμε κάτι μυγάκια, να καθαρίζει άμεσα τυχόν περιπτώματα και φυσικά να σέβεται τους λουόμενους στον κοινόχρηστο χώρο, να μην αφήνει το σκυλί δηλαδή να κόβει βόλτες αβέρτα κουβέρτα, γιατί μπορεί κάποιος και με το δίκιο του, ξέρω εγώ, να μην γουστάρει, να ενοχληθεί. Αλλά αυτές είναι.
1: Όχι, δεν εννοείται. Μπορεί κάποιος να μην θέλει, να φοβάται, να σχένεται, να έχει αλλεργία, να μην αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Το έχεις μαζί σου, το σκυλί σου, την πετσέτα σου πάνω, εννοείται. Ή παραδίπλα από την πετσέτα, σου. Αλλά κατά τα άλλα.
1: Μέσα στη θάλασσα μπορεί να μπει χωρίς λουρί, με το που βγει από τη θάλασσα πρέπει να βγει με λουρί. Εννοείται και να κάτσει κοντά σου. Και κατά προτίμηση και στη σκιά, παιδιά, μην τα αφήνετε τα σκιά στον Ινταλέγιο. Να φτώνουν. Τώρα, επειδή εδώ βλέπω ότι μετά θα πάει τον ήπιο και θα φάει την πετρούλα που είχε αφοδεύσει ο σκύλος πάνω.
0: Ναι.
1: Καλό είναι γενικά τον ήπιο να μην βάζει πέτρα στο στόμα του. Γιατί εκτός από του σκυλιού μπορεί να υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Γιατί περνάνε και άλλα ζώα από τις παραλίες το κάτω χειμώνα.
0: Υπάρχουν από τσίγαρα
1: γενικά,
0: υπάρχουν.
1: Δηλαδή, τον ήπιο στην παραλία είναι έτσι κι αλλιώς ένα πράγμα που πρέπει να παρακολουθεί 24/7. Κάθε δευτερόλεπτο, γιατί μπορεί να φάει από τσιγάρα, ναι. Από τσίγαρα, τα οποία επίσης ένα γόπινγκ να κάνεις στην πρώτη παραλία που θα βρεθείς, ναι, ναι. Μαζεύεις σακουλάρα, την πας, δηλαδή έχει βάρος, όχι αστεία.
0: Ισχύει, ναι.
1: Οπότε και το φημότρο. Το φημότρο δεν ξέρω
0: φημότρο
1: αν είναι.
0: Όχι, δεν είναι, παιδιά. Εγώ τα διαβάζω
1: στην. Είναι υποχρεωτικό, εφόσον είναι δεμένο το σκυλί.
0: Όλα αυτά δεν τα λέμε από το μυαλό μας. Είναι από την ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Οι κανόνες, είπαμε, δεν περιλαμβάνουν φημότρο. Ο νόμος, όχι, δεν είναι οι κανόνες που έβγαλε μια φιλοζωική εταιρεία.
1: Δεν ξέρω αν εντός, νομίζω έγραφε κάποιος εδώ, ότι σε εμπορικά κέντρα, ας πούμε, τα μικρόσωμα σκυλιά μπορούν να κυκλοφορούν μόνο με λουρί, τα μεγαλόσωμα πρέπει να φοράνε και φήμωτρο. Δεν είμαι σίγουρη για το τι συμβαίνει στα εμπορικά κέντρα. Επίσης, για καθαρά λόγους υγιεινής, δεν επιτρέπεται κανένα σκυλί μέσα σε εσωτερικό χώρο εστίασης. Έτσι, ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι το χέρι είναι του ιδιοκτήτη να σας αφήσει ή να μην σας αφήσει.
0: Αν είναι όμως το σκυλί.
1: Μόνο οδηγός.
0: Οδηγός.
1: Μόνο σκύλος οδηγός, ναι. Οδηγός. Τα υπόλοιπα σκυλιά είναι υποχρεωμένα να κάθονται εκτός εστιατορίου ή, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχει φαγητό.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται. Οπότε μην τα βάζετε με τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι στο χέρι του κάθε ιδιοκτήτη να πει δεν πειράζει, αφήστε το να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Θα τους γράψουν και θα τους γράψουν σοβαρά.
0: Αυτά που λέτε μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά και στα social. Έχουν φτιάξει ένα ωραίο έτσι infographic στην προστασία κάθετος ζώων. Είναι ο λογαριασμός της ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Πάμε σιγά σιγά λοιπόν. Τι σιγά σιγά, γοργά γοργά. Ως το τέλος. Αυτά για σήμερα.
1: Έτσι όπως το πες. Πάμε προς το τέλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, ραντεβού πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα άπειρα μηνύματα. Σας περιμένουμε όλες και όλους αύριο και ακόμη περισσότερους δηλαδή κάθε μέρα. Κατά τα άλλα δεν πάτε πουθενά, διότι η Μαρία από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ για να σας αναλάβει. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στην πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο, η Νότια Κορέα έμεινε εκτός Μουντιάλ. Η εξέλιξη αυτή έφερε έντονη κριτική κατά του προπονητή Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά από σχεδόν μία διετία στο πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του. Μάλιστα, στο στόχαστρο μπήκαν οι επιλογές του στο Μουντιάλ, με συμπατριώτες του να φτάνουν στο σημείο να βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον 57χρονο τεχνικό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis XIV, η γκλιτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό ντε Μπανιόλ. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει τον δράκο. Σατό ντε Σεν Πατέρν. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. Ζαντόρ. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερί. Σατό ντε Μασιλάν. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και σες λόγκ 300 ετών. Σατό ντε Λαρτιγκόλ. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη

0: Γαλλία, ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση. Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Best 92,6.
8: Life was good, dear. I felt complete.
9: Choose music.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Νάτος ο Παυλάρας ήρθε, έφτασε. Επικά.

μπορεί να παίξει 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Παρέα με Παν Παν, Παιδί Τραύμα, Παύλος Παυλίδης, το Ριλίζ Αθένας. Πλατεία Νερού στέκει για πολλούς πλέον. Μπάτζετ να υπάρχει και διάθεση. Την Κυριακή

τελευταία μέρα του Ιουνίου. Ας την κάνουμε ξέχαστη, είστε στον Best, Τρίτη, 30 Ιουνίου. Το χαροκόπιο λέει και να που βγήκε ο μήνας χωρίς άλλο ξανά. Με τρελές εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Για τους λάτρεις της εστρογγυλής θεάς. Σούπερ μπετ εδώ και στο παγκόσμιο, σούπερ αποδόσεις, σούπερ social, σούπερ αγώνες. Λένα μου θες εισιτήριο για Μόμπι, ε? Μου έχει στείλει και ένα κινητό το κορίτσι. Μακάρι να μπορέσουμε, χθες κάτι κάναμε. Στον Best 92,6 ως τις 12 στο μικρόφωνο Μαρία Παπηδάκη. Με όλους εσάς στο live, τα social και το site των γνωστών best926.gr. Σήμερα μου λέτε παίζουν οι Megadeth πια Κυριακή. Για όλα τα γούστα, παιδιά.

0: να γίνεται χαμός για τα δισεύρετα μαγικά χαρτάκια, τα ειστήρια για το Μόμπι. Όπως λέει εδώ και ο Μίμης από την Καστοριά, όλοι θέλουν να ακούσουν Μόμπι, είναι ο βασιλιάς. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Έμπνευση για πάμπολους μεταγενέστερους, αν όχι για όλους που είναι στην σκηνή της ηλεκτρόνικα. Εδώ η Peggy με το καινούριο της single Woman.
1: Tell them Peggy.
0: Θυμίζει τα Στέρι. Έχει ένα μοτίβο η Peggy Woo. Το Woman είναι ένας εκρηκτικός καλοκαιρινός dance ύμνος βασισμένος στην ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση και τη συλλογική χαρά.

Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, ναι. Έχει πια ατυχήματα. Προσγειωμένο στην κίνηση, βία προσγειωμένο στην κίνηση της Κηφισίας, μου λέει ο Κωστής ο Pilot. Μα αυτές είναι προσγειώσεις. Ενώ στον αέρα. Ωραίο το ανοίγω, κλείσε τα μάτια, αν θες βοήθεια. Τρεις τελίτσες. Παιδιά, είμαι προ. Μπρο μου, είμαι προ. Λοιπόν, υπάρχει και ένα εισιτήριο για RG Art Bat. Φίλος ή φίλη δεν μπορεί να πάει, υπάρχει ένα κινητό αν θέλετε. Εμείς πάμε με remix του Μομπαρού στους Daft Punk. Το πολύ αγαπημένο μπεστό κομματό The Son of Flynn, ως το διάλειμμα. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρεθήκαμε παρέα χθες στο Dice. Γιώργο μου, θα παίξω και τέτοια. Ο Νέρενο.

παιδιά, το κομμάτι στο soundtrack του Tron The Legacy, remix από Moby, Daft Punk, γιατί ρωτάτε. Πώς φαίνεται ότι είστε νιούδια, με οι ακροατές, The Son of Flynn λέγεται. Και άλλοι μας σε λίγο. Επανερχόμαστε, αν έχει σήμερα Megadeth, είπαμε. Άντζε Άρμπα την Παρασκευή, ένα εισιτήριο δίνει η Χριστιανά, το πουλάει. Φαντάζομαι στην τιμή που το αγόρασε. Υπάρχει και αυτό το ticket switch.

0: το μπι που κολλάει εδώ είναι το
1: μπι. Mysterious.
2: Best 92,6.
1: Choose music.
3: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μεγάλες εκπλήξεις και σπουδαίες προκρίσεις στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Με τον ίδιο τρόπο, το Μαρόκο άφησε εκτός συνέχεια στην Ολλανδία. Τέλος, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Ιαπωνία, όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ του Μαρτινέλη στο 96ο λεπτό.
3: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική.

0: θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Best 92,6. We the music.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Αυτό θέλω να το αφιερώσω στο σοφάκι που κέρδισε βραβείο για τη startup εταιρεία της. Το δούλευε ένα χρόνο το Fix It Up. Περισσότερα εν καιρό. You killed it, you nailed it, σοφάκι, μπράβο. Και όπως μου έλεγε χθες που την είδα και στην Κηφισιά, το ζήτημα είναι να κάνεις κάτι που να έχει αξία, να κάνεις influence, αλλά να αξίζει. Στους αγαπημένους ακροατές που με αποκαλούν Μαρία μου, τιμητικό, όσο δεν πάει, μοιράζεται προσωπικά ζητήματα εδώ. Ανάρρωστο σπίτι με μπες, τα ξέχαστο μου λέτε περαστικά πάντα. Στα δύσκολα το κάτι παραπάνω εμείς. Οχ, μπες λέει, καλημέρα Μαρία, αφού το ξεκίνησε με τα εισιτήρια, μήπως μπορείς να βοηθήσεις και εμένα? Παιδιά, απόψε έχει Megadeth στο Release. Τη ρωτάτε, παίζει κανένα βεντάκι?

Μόλις άκουσε λέει ο 10χρονος Μενέλαος για Megadeth, θα ενθουσιάστηκε και ζήτησε να βάλεις να ακούσουμε. Μενέλε, θα πάτε ριλίς? Θα πάει, ναι. Λοιπόν, η Αγγελική τώρα θέλει τη βοήθειά μας, μακάρι να μπορέσω. Έχει ένα εισιτήριο για το τριήμερο, παρακαλώ, φεστιβάλ Feel Good. Το ξέρουμε, στο Plovdiv στη Βουλγαρία. Είναι Cure, Gorillaz, Moby και άλλοι. Αυτό το κλασικό Feel Good φεστιβάλ εκεί. Το αγόρασε 160 ευρώ, το δίνει τόσο εννοείται, λέει. Αν κάποιος, κάποιοι ενδιαφέρονται για ταξιδάκι, το δίνει στην τιμή που το πήρε, 160 ευρώ, και τους βλέπεις όλους στο Feel Good.

Εντάξει, παιδιά, πείτε μου ότι δεν τρολάρετε. Ο Νίκος μου στέλνει. Καλημέρα, Μαρία. Έχω ένα εισιτήριο για Επίδαυρο 11 Ιουλίου Βάκχες. Δυστυχώς η κοπέλα που θα πηγαίναμε μαζί δεν είναι στη ζωή μου. Χωρίσαμε και μου έχει μείνει το εισιτήριο. Κορίτσι, ψάχνεις. Στην ίδια τιμή, λέει, φυσικά ο Νικόλας. Μου στέλνει και το κινητό του. Αλλά πάει αυτό. Τώρα για τη Φιλιππούπολη μου λέτε δεν είναι μόνο τα 160 βενζινουλίτσες, λέτε δύο διάκια. Ναι, έχει. Τέλος πάντων, αυτά. You killed it. Σωκράτης Νίκος Γιώργος ετοιμάζονται για νερό τσουλήθρες. Ωραία πράγματα.

Η Αγγελική που το δένει το εισιτήριο του Feel Good θα πήγαινε, αλλά την έχω σαν από τη δουλειά, όπως μου λέει χαρακτηριστικά, και δεν μπορεί. Προσπαθεί να το πουλήσει, μήπως πάει να δει εδώ Cure. Την αγάπη μας το κρου και τον Αντώνη μας ακούν από Αντίπαρο. Με δυσκολίες, μπουνάτσα και νεύρα παλεύουν με το σήμα. Αυτά είναι, προσοχή.

Τώρα τις προάλλες έγινε ένα τραγικό δυστύχημα εκεί στο Ιόνιο, στη Λευκάδα, από τη μάτσα εστιοπλοϊκού που βρήκε μια Ιταλίδα που έκανε την εστιοπλοεία της. Πολύ προσοχή, παιδιά. Την αγάπη μου στην πανέμορφη Κίμολο μας ακούτε πίνοντας καφεδάκι. Εκεί υπάρχει και το πιο ωραίο θερινό σινεμά, ε. Μπεστάρα με θάλασσα, αφιερώνω γκιτάρα G, το αγαπάμε τόσο πολύ. Μαράκι δίνω τραπεζαρία κομπλέ, μπες λακά, δύο κρεβάτια, πόσο. Το προηγούμενο, ναι, Adamski, Killer, στο υπέροχο remix του Σάβα.

χάλασε η βρύση, μου λέει, ξεράθηκε η μπουκαμβίλια μου από τον καύσωνα. Παιδιά, το fix it up έρχεται. Σοφία, στο πάνω μου, όταν έρθει η ώρα. Πάρα πολλές οι ψήφοι για την αγαπημένη κομματάρα.

Τώρα, όσο πλησιάζει 11 η ώρα, κάποιοι που έχουν ξεκινήσει νωρίς τη μέρα, τους έχουν ξυπνήσει δηλαδή πολύ νωρίς, έχουν αρχίσει να πεινάνε. Στο Wagamama Food is Life είναι το σλόγγαν, θα το καταλάβεις από το νέο καλοκαιρινό τους μενού. Το αγαπημένο Πανέζι εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα, εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Η γεύση είναι μνήμη, το κομμάτι που παίζει και θα μας πάει στο διάλειμμα είναι το Memories. Όσοι σου, όσοι ζούσοι και όσοι δεν ζούσοι, που έλεγε και η Μανίνα, και εμένα αυτό μου σκάσε. Μια νέα πρόταση είναι αυτό, μια νέα πρόταση σούσι, εμπνευσμένη από τι, από το παραδοσιακό γιαπωνέζικο breast sushi και το απολαυστικό coconut curry udon, μέχρι τη δοσερή Thai salad από κοτόπουλο, με κοτόπουλο. Κάθε πιάτο ένας λόγος για να βρεθείς στο Wagamama τη Σεόλου για lunch, after work, date night ή έξοδο με παρέα. Και το καλύτερο για το τέλος, αποκλειστικά

εκεί, στο Wagamama στην Νεόλου. Συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15.90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90. Για τα Curry Days δεν χρειάζεται να μεταφέρεις τίποτα.

Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου από, από αύριο 1η Ιουλίου. Μετράμε αντίστροφα εδώ στον Best. Τελευταίος μήνας με μικρόφωνα τον Αύγουστο γνωστόν. Μόνο μουσικάρες, χαρά για πολλούς. Το ραντεβού το μουσικό είναι την Παρασκευή στο Φλίσβο, στη Μαρίνα, εκεί στο Cruiser. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο και Χρύσα. Αυτό λέγεται Memories, Diodatis. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και επανερχόμαστε.

0: Πολλά προβλήματα με το ίντερνετ μου στέλνετε εδώ από όλη την Ελλάδα. Προσπαθείτε να συντονιστείτε. Γεια σας το τέναρο, μόλις μπήκατε. Καλημέρα και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Επιθετικά μην είναι, κάνουν διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210

0: 89 19 800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Best 92,6. Choose music.
18: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet. Μεγάλες εκπλήξεις και σπουδαίες προκρίσεις στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Με τον ίδιο τρόπο, το Μαρόκο άφησε εκτός συνέχεια στην Ολλανδία. Τέλος, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Ιαπωνία, όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ του Μαρτινέλη στο 96ο λεπτό.
19: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.

0: Are we trying to make
1: someone?

Λοιπόν, Λένα, που έστειλε το μήνυμα και ψάχνει εισιτήριο για Μόμπι, η Τατιάνα μας, ακροάτριά μας πάντα, αγαπημένη, έχει δύο. Τα πουλάει όσα τα πήρε, δεν θα μπορέσει να πάει στο Μόμπι. 70 ευρώ το ένα. Το ένα μάλλον θα φύγει για τη Λένα. Έχω δώσει το κινητό. Λένα, έχει το νου, θα λάβεις μήνυμα και θα χαρείς. Ακροάτριά μας έχει στείλει κινητό, δεν θα πάει Φλόρενς, αν θέλετε να πάτε. Έχω μπερδέψει τα live μου. Παίζει και για βάκχες, είναι επίδαυρο. Και τη remix, unofficial retouch. Ασύλληπτη κομματάρα, αγιώτικη. Εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα, 11 και 11.

πραγματικά 3η 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του πρώτου του καλοκαιριού, του μήνα. Πώς πέρασε? Αχ, πάει το καλοκαιράκι, το κακό καλό καιρό. Στον Best με τη Superbet, μεγάλο χορηγό του Πάο Πάο Κλεβαδιακού, και στο παγκόσμιο Super Social, Super Αποδόσεις, φυσικά Super Αγώνες και αν μη τι άλλο Super Ανατροπές. Για τους ξενύχτιδες του παγκοσμίου. 21+, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις προφανώς.

Είπα για μόμπι δύο εισιτήρια, ναι. Το ένα θα το πάρει Λένα. Να μείνει καφενείο, γεια σας, Οξφόρδη, φιλιά, το Στάνο. Πετροπουλάρα, Εγάλιο. Μαράκι μου, καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία, αλλαγή δουλειάς, αλλαγή πλεύσης θα έλεγα. Ο Ανδρέας από Κηφισιά ξέρει τους BIG. Το Payday, το παλιό αγαπημένο σλόγγαν της εκπομπής με το Pay, να το γράφεις όπως κατάλαβες, ανάλογα με τα μισθά. Είναι αυτό το ωραίο που σου στέλνει το μήνυμα το application της τραπέζης. Ευχαριστώ, θαυμάσια νέα. Λάβατε το μισθό σας.

Κέλλη, στέλνω το κινητό σου, Τατιάνα, τα βρείτε για Μόμπι. Και τέλος, παιδιά. Ωραία, και η Νικόλ θέλει δύο. Χαμός, χαμός. Στέλνω.

για το Μόμπι, που αξίζει κάθε δευτερόλεπτο αν θυπώ να νοσεκόντ ακροάσεις. Και εδώ υπέροχο Show Free, Double Touch.

Έχω τη Δημητρέλα μου δίπλα μου. Ανάρρωσε καλύτερη παρά ποτέ. Λυκνίζεται τώρα, εντάξει, μην λίγο. Λυκνίζεται, λυκνίζεται. Up to the sky. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Πετάς, πετάς τώρα. Με τίποτα άλλο. Έχεις πολύ αγάπη από τον κόσμο και ας μη σε ξέρει, Δημητρέλα, η καλύτερη φωτοσοπού των Αττικών. Κλείνουμε το ημίωρο με Lego, Lego Boy. Πετροπουλάρε την αγάπη μου, μακάρι να τα ξαναπούμε. Πάντα περνάμε ωραία εκεί. Ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια. Γεια στο Βραχάτη. Πανούλη, την Κυριακή έχουμε.

Ο Γιάννης από Κηφισιά θέλει να φέρω στον Ανδρέα που έχει τα γενεθλιά του. Κομμάτι ζητάει, θα δούμε. Αυτό είναι πολύ αγαπημένο.

Βλέπω πολύ ενεθλιάζεται. Καρκινάκια, ευαισθητά, κρινιάρικα. Ζώδια σου λέει ο άλλος. Μια αφορμή.

άνδρας, λέει. Αντί να μας αφιερώνει, λέει, κάποια γυναίκα. Και που ακούς αφιέρωση από το ραδιόφωνο το 2026, Ανδρέα μου,

Διαβάζω για τη Βενεζουέλα, ανθρωπιστική κρίση. Είναι φοβερό να διαβάζεις την είδηση ότι ο ΙΕ στέλνει νεκρό σακού. Χιλιάδες. Γιατί δεν υπάρχουν πια ελπίδες για ζωντανούς, τουλάχιστον. Θα είναι ένα θαύμα να βρεθούν. Οπότε όλα καλά εδώ. Και σίγουρα όχι δεδομένα. Το μόνο σίγουρο για τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Το έχω έτοιμο, πατάω το κουμπάκι. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Μυστικ.
8: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
7: Μυστικ.
9: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
7: Μυστικ.
8: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τσόχα 27.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Oh, φτάσαμε!
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1

0: είναι ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Best 92.6. We the music.

ορίστε αυτό το κομμάτι ζητήθηκε. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Σε κάθε εκδοχή του Another Life τα σπάει. Ασταμάτητη υπέροχη Naomi Sharon.

20 πριν από τις 12 στον Μπέις, τελευταία μέρα του Ιουνίου παρέα. Για λίγο ακόμη, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική με τη Superbet και στο Μουντιάλ. Swimming places, maybe not, maybe yes, maybe not, που λέει συνέχεια ο Τραμπ. Σε όλα αυτή είναι η απάντησή του. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι, μπορεί να πετύχουμε, μπορεί. Δύσκολα τα πράγματα για το φετινό κολύμπι. Τη συνάτα τα βλέπω, μας το λέτε πολύ. Ένα υπέροχο rework για ένα αγαπημένο κομμάτι. Purple Disco Machine.

Ωραία, εδώ έχει έρθει ένα πολύ ψαγμένο. Αχ, είστε μαθηματικός. Ωραίο, ωραίο. Τώρα θα μου πεις, μας λες τα μισά, δεν μας τα λες όλα. Κάνε θόρυβο και τα κουτούκου. Για όσους δεν θέλουν να ακούσουν απλά μουσικούλα, το αφιερώνω αυτό. It's yours, ονομάζεται και είναι δικό σας. Κύριε Αυγολέμωνε, σημείωνε.

Νικόλα μου, Sun City, να νοικιάσω. Πολλά μηνύματα για σύνδεση και αλληλεπίδραση. Παράπονα για τα διαφημιστικά. Εντάξει, παιδιά, τελειώνει. Είναι η εποχή. Μπορούμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα, να ανεβάσουμε στροφές στο κόκκινο πριν κλείσεις. It's yours. Σας ευχαριστώ για την παρέα και την υποστήριξη, ρε παιδιά. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα. Να αποτυπώνεται και στην ακρόαση, στα νούμερα.

0: want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours.
1: Να, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πλεονάζοντα χρόνο ησυχία που με έχετε δώσει με τον αυξημένο χρόνο διαφημίσεων. 95 dB μέτρηση θόρυβο. Είστε υπέροχοι, συνεχίστε έτσι. Τηλεργασιακές, μελισσοκομικές, γραφειακές.

0: with the storm. Follow the light, go through the storm.
1: It's yours, ονομάζεται Σοφούν το Σαφές. Για τη Σύση μας, που ξέρω ότι της αρέσει. Λυκνή σου. Τζουτζουκιά σου, Σύση.

θα σκεφτώ μακρινόματος όμορφο Λεωνίδιο. Οδεύουμε προς κλείσιμο. Σας υπερευχαριστώ, το εννοώ, το Uber. Για τους φίλους μας ακούνε από Γερμανία, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα και στο παγκόσμιο. Αντεγιά που λέμε. Η λέξη κλειδί σε όλα όσα συμβαίνουν, μα συμβαίνουν, συμβαίνουν γενικώς, είναι η λέξη ασφάλεια. Ελπίζω να μας ακούτε με ασφάλεια. Με ασφάλεια να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Αφιερώνω το επόμενο στους φίλους που ακούν από Ιταλία. Love letters from Sicily. Ο Σίτι μας είναι εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2, φερθείτε του με επίκεια και γλύκα και ευγένεια, κάνει πάντα τη διαφορά. Τώρα τελευταία τα σχόλια που ακούω, γιατί είμαι και αποδέκτης ως γνωστών σχολείων, όχι κτηριακών εγκαταστάσεων, είναι για τη μουσική του, ότι είναι πάρα πολύ καλή. Κομματάρα.

Λοιπόν, τώρα στο κλείσιμο επικοινώνησε τηλεφωνικός και στουντιακός ακροατής που έχει δύο εισιτήρια για Μόμπι. Το ξέρω θα κάνω χαμό. Θα κρατήσω το τηλεφωνό του και θα τα πούμε αύριο. Εκτός αν θέλει να τα δώσει ο Σίτη, δεν ξέρω αν θέλει να μπλέξει. Με την καλή έννοια. Κρατάω το κινητό του. Νικόλ, που ήθελες νωρίτερα, έχουμε δύο. Μισό να ρωτήσω πόσο τα δίνει.

0: Ναι, όσο τα πήρε 75, μου λέει για να φύγουν τα δίνω και 70. Όχι, εντάξει, όσο τα πήρε, αυτό είναι το σωστό. Δεν μπαίνω καν τώρα στο live. Αύριο κρατάω το κινητό. Νικόλ που ήθελες 2, έχει 2. Καλά φιλιά, ε. Θες να δώσεις εισιτήρια Μόμπι εσύ, να τα κάνεις αυτή την ανταλλαγή, θα μπλέξεις και δεν θέλεις. Έχουμε ακροατή τηλεφωνικός. Έχουμε ένα ακροατή εδώ, πήρε τηλέφωνο, θέλει να διώξει 2 για Μόμπι. Δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος, έρχεται αύριο Μόμπι, το ξέρεις.
1: Έχω εγώ άνθρωπο.
0: Έχεις εσύ άνθρωπο που θέλει Μόμπι. Μίλα. Νικόλ Άκυρο, έλα. Μίλα στο τηλέφωνο. Εδώ είναι. Έχω άνθρωπο. Έχεις άνθρωπο.
1: Έχω άνθρωπο.
0: Κάτσε εδώ. Στον αέρα, τον αφήνω. Ναι.

0: Μας πρόλαβε ο Γιαννακίδης, ρε παιδιά. Τα έδωσε. Αχ, Νικόλα. Κι άλλος. Χαμός, παιδιά.
1: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.

0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Bogdan Bogdanovic έμεινε ελεύθερος από τους Clippers μετά από 2 χρόνια συνεργασίας, αφού η ομάδα του Los Angeles δεν ενεργοποίησε την οψιόν της για την τρίτη σεζόν. Ο Σέρβος θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια την αγωνιστική περίοδο αν η ομάδα τον κρατούσε στο ρόστερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο NBA έχει λάβει 133 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, ενώ σε 526 αναμετρήσεις συνολικά στο NBA μετράει 14 πόντους, 3,3 rebound και 3,2 assist ανά αγώνα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
0: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall.

0: Αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
1: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Best 92,6 Choose Music.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Έτσι ξύπνησαν σήμερα στη Γερμανία. Guten Morgen, χαρούμενο. Τι πάθανε καημένοι. Και Ολλανδοί βεβαίως. Άρχισαν τα ωραία στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, έτσι που λέτε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα γυρίσουν πίσω οι Γερμανοί. Θα βάλουν την καλτσούλα, τη σαγιονάρα, τη βερμούδα και θα μας έρθουν εδώ. Και οι Ολλανδοί το ίδιο. Τι κάνετε, είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, 2026.

γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια πολλά, πρέπει να είστε αρκετοί. Σήμερα έχουν και άλλη επέτειο στη Γερμανία. Είναι η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, όπου αυτή η ονομασία εκπορεύεται από κάτι θρύλους από την εποχή του βασιλιά Αρθούρου, που ένας ηγεμόνας εξόντωσε κάποιους άλλους με κάτι μεγάλα μαχαίρια. Έτσι έκανε και ο Χίτλερ για να σκοτώσει κάποια στελέχη που τον αμφισβητούσαν. Την ας την πούμε σοσιαλιστική πτέρυγα, δηλαδή ότι αυτοί κατηγορούσαν τους Ναζί ότι δεν είμαστε όσο σοσιαλιστές όσο θα έπρεπε. Αυτοί είχαν αρχηγό κάποιον Ρεμ, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν γκέι, δηλαδή τον τσάκωσε ο Χίτλερ στο κρεβάτι με δύο νεαρούς εκεί σε ένα ξενοδοχείο που τους είχαν μαζέψει για σύσκεψη. Αυτός ο Ρεμ ήταν ένας Ναζί με Νάζια. Και την πλήρωσαν και τα αγόρια που ήταν μαζί του. Και έτσι το επεισόδιο έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στο ναζιστικό κόμμα. Παρεπιπτόντως, μια και λέμε για Ναζί και ξέχασα να το πω.

Λέγαμε χθες, θα πούμε και σήμερα, για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έγινε ακριβώς την ίδια μέρα, 29 Ιουνίου, με το πογκρόμ στο Κάμπελ, τον εβραϊκό συνοικισμό της Θεσσαλονίκης, το οποίο πογκρόμ έγινε 29 Ιουνίου του 1931. Κοίτα συμπτώσεις, ρε παιδί μου. Τότε την είχε κάνει το πογκρόμ τα 3 ε, η Εθνική Ένωση Ελλάς, η οποία ήταν μια εθνική αντισημιτική οργάνωση. Αυτό για τις συμπτώσεις.

Διότι σου λέει, εμείς δεν κυνηγάμε τους Εβραίους, κυνηγάμε τους Σιωνιστές. Και πώς ξεχωρίζεις? Πρώτα πώς τους βρίσκεις στο δρόμο? Στείνεις αυτοί

Κάποιος μου γράφει, ναι, κοίταξε, δεν λες για την κυβέρνηση που τους βλέπει. Το έψαξα, ρώτησα σχετικά και μου δώσε μια πάρα πολύ απλή απάντηση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να δώσει εντολή, μου λένε, να κινηθούν οι αρχές εναντίον συγκεκριμένης ομάδας πολιτών. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Τώρα, η εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε έρευνα. Όχι ότι θα γίνει κάτι.

Λοιπόν, χθες μετά το match, μετά το match της Βραζιλίας, έκανα shopping και έπεσα σε αυτή την αριστουργηματική σειρά που είχε κάνει η ΕΡΤ για την ελληνική δισκογραφία, τα 100 χρόνια της ελληνικής δισκογραφίας, που την παρουσιάζει η Χαρούλα Αλεξίου. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, να τη δείτε. Το είχε στο ΕΡΤ Κόσμος. Και σε κάποια φάση βγαίνει ο Κώστας Χατζής, τον έδειχνε που τραγουδούσε. Και λέω, ρε φίλε, κοίτα να δεις το απόλυτο δείγμα, το πρότυπο του τέλειου στόχου. Ένας άνθρωπος που είναι Ρωμά και μάρτυρας του Ιαχωβά. Δηλαδή, αν ήταν και γκέι, θα τον βγάζαν σε δημοπρασία η ακροδεξία, να την Ευρώπη, ποιος θα τον πάρει. Το οποίο, αν το σκεφτείς, δηλαδή Ρωμά και μάρτυρας του Ιαχωβά, είναι κοντά στο jackpot. Ήθελε και γκέι ακόμα για να βγουν αυτά τα τρία εφτάρια που βγάζει το slot machine.

Έτσι ξεχωρίζει τον ακροδεξιό από τον ακροαριστερό πάντως σε κάποια πράγματα. Δηλαδή το Χατζή δεν τον κυνηγούσαν ακροαριστερή, δεν τον κυνηγούσαν ακροδεξί.

Επίσης νομίζω ότι αν ήταν Ρωμά όπως είναι και Εβραίος το θρήσκευμα, νομίζω το Ρωμά θα υπερτερούσε του Εβραίους και θα την γλίτωνε από τους αριστερούς.

Να, κάποιος λέει, είχα την ευτυχία να δω Αλεξίου Μεχατζή στο Radio City πριν πολλά χρόνια. Η Φέδρα μας το λέει, μάλλον Θεσσαλονίκη, υποθέτω, ε.

πραγματικά αν σας ενδιαφέρει η ιστορία της ελληνικής μουσικής, ψάξτε, λογικά στο Netflix θα υπάρχει η σειρά. Και όσοι ειδικά είστε μεγαλύτεροι θα θυμηθείτε και τα παιδικά σας χρόνια.

στο τέλος η κιθάρα τελειώνει με την καρσόνα. Που είναι μοναδική Αλεξίου στην εκτέλεση της γκαρσόνας. Πω. Λοιπόν, να σας πω ότι στο ρεύμα Πειραιά Λαμία, από το ύψος της Λαχαναγοράς μέχρι την Πέτρου Ράλη, προσέξτε πολύ, στη δεξιά λωρίδα έχουν χυθεί λάδια. Κυρίως οι μοτοσυκλετιστές, προσοχή. Φτάνουμε στο πρώτο διάλειμμα κιόλας. Μαζί μας η Cosmote Telecom και το Magenta One Business. Για να συνδυάζεις εταιρικά κινητά και σταθερό, να έχεις δωρεάν internet backup και πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση. Πληροφορίες cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Choose music.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Παίζεις χαρίνιο.

0: Μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
1: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
0: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Choose music.

Λοιπόν, και να συνεχίσω τη χθεσινή μου περιήγηση. Είναι αναφορά δηλαδή για το τι είδα χθες. Μετά έπεσα και έβλεπα Τζόκοβιτς στο Wimbledon που παίζει με ένα Κινέζο, το Χου. Ουγού, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Του βγάλε τη γλώσσα του Τζόκοβιτς. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις τον Τζόκοβιτς και λες τελικά εντάξει, είναι εξωγήινος. Δηλαδή ο τρόπος που πρέπει να έχει δουλέψει αυτός ο άνθρωπος, τεχνική και το σώμα του. Τον είδα σε κάποια φάση, έκανε κάτι περιστροφές του χεριού. Λες εσύ να το κάνω εγώ αυτό με το ένα χέρι ή με το άλλο θα πρέπει να πάρω το 166. Οι αντοχές του εντωμεταξύ, ναι, είναι υπεράνθρωπος, αλλά τον βλέπεις επειδή έχει μια βαλκανική φάτσα. Τι μουσική είναι αυτή? Άμα είσαι άσχετος φίλε, εγώ δεν φταίω. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά στη μουσική και μην με διακόπτετε. Λοιπόν, το πρόβλημα με τον Τζόκοβιτς είναι ότι επειδή έχει μια βαλκανική φάτσα, δεν τον περνάς για υπεράνθρωπο. Δηλαδή αν ήταν ας πούμε ξανθός και τα λοιπά, θα ήταν πιο συμβατό. Τώρα αν το δεις δηλαδή τον Τζόκοβιτς φυσιογνωμικά, νομίζω ότι οι αστυνομίες των Βαλκανίων, οι μισοί τους φάκελοι θα έχουν φωτογραφίες τύπου που του μοιάζουν. Δηλαδή λες θα μπορούσε να είναι ή τέτοιο πράγμα, εγκληματική οργάνωση ή καλόγερος. Ένα από τα δύο. Και μετά όλο αυτό, έτσι όπως το έχουν κάνει το Wimbledon, κανονικό reality, έτσι. Δηλαδή μετά, ας πούμε, φόρεσε ένα άσπρο σακάκι, φόρμα σακάκι. Ο οποίος τον έβλεπες μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Ήταν κανονικά σαν να βλέπεις πανηγύρι, έτσι. Δηλαδή λες τώρα θα τραγουδήσεις.

και έτσι βγήκε εκεί πέρα, κάθισε μπροστά στο μικρόφωνο, μετά δείχναν τη γυναίκα του, τα παιδιά του, έλεγε για αυτούς, έκανε υποκλήσεις. Τα πάντα είναι πια σόου, ρε παιδί μου.

Κάποιος απορεί από πού κρατάω τους μετόχους του Best και δεν με έχουν σουτάρει ακόμα. Φίλοι, είναι κοινό μυστικό. Αν ψάξεις λίγο, αν γκουγκλάρεις, δεν το βρεις.

Έβλεπα και τον Μπέκαμ με κάτι σαφράκο εκεί στα επίσημα. Τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου, να είσαι ο Μπέκαμ. Βλέπεις το μάτς στο Μουντιάλ, μπαίνεις στο Lear Chat, πας βλέπεις Wimbledon. Ελέγχεις και το αυτόματο πότισμα στην έπαυλη, ας

0: I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point of? Fuck you.
1: Όχι, ρε, ο Μάκης πήγε κουβά για με Γερμανία και Ολλανδία. Χάσαμε, λέει, το Μηνιάτικο. Πώς έπαιξε, ρε Μάκη?

Ναι, ομολογώ, το ζήλεψα τον Μπέκαμ. Όπως είχα ζηλέψει πριν από χρόνια τον Πικέ, που έχει πάρει η Μπαρτσελόνα το Τσάμπιολί. Και λέω, ρε φίλε, κοίταξε τώρα, αυτό σήκωσε το Champions League, θα μπει στο αεροπλάνο, θα πάει σπίτι, τον περιμένει η Σακύρα. Αλλά αυτές οι σκέψεις δεν κάνουν καλό, γιατί ναι, λες.

Ένα ξεκοσάρι χασομάκης μας, παιδιά. Και μου γράφει, τα πάθη πληρώνονται. Το πίστευα πολύ, αλλά έτσι είναι η πόρνη μπαλά. Ρε παιδιά, γιατί αποδίδεται στην πόρνη μία αδόλια συμπεριφορά? Εντάξει, την είχε πει αυτή τη βλακία όσημα, ας πούμε, ότι μπάλα είναι πόρνη. Αλλά νομίζω ότι αδικούμε πάρα πολύ τις εξεργάτες.

άσε που το όλο σχόλιο είναι σεξιστικό, τέλος πάντων. Να τα προσέχουμε αυτά. Εγώ ζηλεύω, λέει κάποιος, αυτούς που πάνε διακοπές. Έχω 18 χρόνια να πάω. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία να στα επόμενα 5 λεπτά γράψε στο Live24 ποιους ζηλεύετε. Όχι τους πλούσιους, ας πούμε γενικά ποιους ζηλεύετε. Όχι τους πλούσιους.

Ορίστε, κάποιος ζηλεύει αυτούς που 12-2 μπορούν να ακούσουν Fly 104. Γιατί δεν ακούς? Ζηλεύω τους υπερπλούσιους για να μπορέσουν να καταστρέψουν ένα πλανήτη χωρίς να με ενδιαφέρει τίποτα. Ζηλεύω αυτούς που έχουν βρει τον άνθρωπό τους, κάνουν σχέδια μαζί, ταξίδια, εξόδους, όνειρα κλπ. Η μοναξιά είναι άτιμο πράγμα, αλλά το καταλαβαίνεις αργά. Ζηλεύω αυτούς που κάνουν τη δουλειά που αγαπάνε. Αυτούς που δεν χρειάζεται να δουλεύουν για να ζουν και αυτούς που έκαναν το χόμπι τους επάγγελμα. Αυτούς που έχουν κήπο στο σπίτι τους, σκύλο και παίζουν τα παιδιά τους. Ζηλεύω φουλ τους χαζούς, έχουν λιγότερες έννοιες. Τους ανύπατρους.

τους πτωχούς το πνεύμα τη ξεκάθαρα. Κοίταξε, ο Τζίσας δεν το είπε με την έννοια που την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Τουλάχιστον έτσι εξηγούν, το είπε για τους αδύναμους, για αυτούς που δεν είναι αλαζόνες κλπ. Ο Γιώργος ζηλεύει εμένα γιατί κάθε μέρα βλέπω και μιλάω με τη Μέρη.

Ωρε φίλε, ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά και αλλάζουν πατρίδες κάθε τόσο. Από τραγούδι Ρωμά είναι αυτό. Ζηλεύω τις γενιές που πήραν μέρος στα Ελευσίνια μυστήρια. Ωρε φίλε, το διάβασε και εσύ το κομμάτι αυτό στο Βήμα, δεν ήταν την Κυριακή? Για το LSD των αρχαίων Ελλήνων. Κάτι πίναν όταν φτάναν στην Ελευσίνα και έμπαιναν μέσα στο ναό. Και μετά λέει έβγαιναν εντελώς μεταμορφωμένοι. Χωρίς φόβο θανάτου. Και τώρα ψάχνουν κάτι επιστήμονες να αναλύσουν τι ήταν αυτό. Κοίτα κάτι που μοιάζει με το LSD.

Και θα πει η ώρα να πάει μία. Τέλος πάντων, και οι πιο πολλοί ζηλεύτες τα ταξίδια το έχουν γράψει αρκετοί. Να διαβάσω και δύο-τρία τελευταία. Ζηλεύω την αθότητα των παιδιών. Ζηλεύω αυτούς που δεν φοβούνται να πάρουν ένα σακίδιο στην πλάτη για να γυρίσουν τον κόσμο χωρίς να τους φοβίζει η σιγουριά, το οικονομικό, δουλειά, οικογένεια κλπ.

με άγρια μέντα που το γράφει και ο Γκάτσος και στο κομμάτι που λέει πως λέει ο εφιάλτης της Περσεφόνης κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης και λέει εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Bogdan Bogdanovic έμεινε ελεύθερος από τους Clippers μετά από 2 χρόνια συνεργασίας, αφού η ομάδα του Los Angeles δεν ενεργοποίησε την οψιόν της για την τρίτη σεζόν. Ο Σέρβος θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια την αγωνιστική περίοδο αν η ομάδα τον κρατούσε στο ρόστερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο NBA έχει λάβει 133 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, ενώ σε 526 αναμετρήσεις συνολικά στο NBA μετράει 14 πόντους, 3,3 rebound και 3,2 assist ανά αγώνα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρε.

0: Εύμα Μέιρον Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
13: Best 92,6.
14: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
15: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ είμαστε οι Τεξανοί στο δεύτερο μέρος του Citizen. Άνοιξε και το δημοσίευμα στο Βήμα για τον Κικαιώνα. Αυτό που έπιναν στα Ελευσίνια μυστήρια και την άκουγαν κανονικά. Το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών πιστεύει ότι τα ψυχοδραστικά αποτελέσματα ήταν από ένα τοξικό μύκητα που υπάρχει στο κριθάρι. Ήξεραν πολλά οι αρχαίοι μον πρόγονοι.

όπως και να χτίζουν Παρθενώνε. Σήμερα μπορείτε να διαβάσετε στο News 24/7 ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Όπου μιλούν οι μαρμαροτεχνίτες της Ακρόπολης για το δυτικό αέτομα που έφυγαν οι σκαλοσιές, που μετά από 220 χρόνια είναι πια ελεύθερο και πανηγυρίζουν υπουργοί κλπ. Και σου λέει εμείς τίποτα. Ελλείψεις προσωπικού, υποστελέχωση. Και σου λέω ότι οι πανηγυρισμοί των τελευταίων ημερών μας προσβάλλουν. Διότι όταν λέμε στους υπουργούς και στους διευθυντές τα προβλήματά μας, μας γυρίζουν την πλάτη.

Δεν λέτε που καταφέραμε και τον έχουμε τον Παρθενόν ακόμα, που έμεινε όρθιος όσο έμεινε. Εντάξει, έχει χάσει τη σκεπή του, που κατάφερε ο Περικλής να τους πείσει να δώσουν τα λεφτά για να τον φτιάξουν. Δεν θέλαν, έλεγαν έλα ρε τώρα, σπατάλες, επίδειξη, μεγάλα έργα για να κάνει φιγούρα ο Περικλής και να τα φάει μαζί με τους φίλους του, ειδικά αυτό το λαμόγιο, το Φιδία. Αυτά είναι αλήθεια, έτσι τα έλεγαν τότε στην Αθήνα.

παιδιά, ναι, έτσι και το ψάξατε, το λέγαμε και πρόσφατα. Είχε γίνει χαμός στην Αθήνα για τον Παρθενώνα. Το βασικό ήταν ότι του έλεγαν ότι εξαγοράζεις ψήφους, έτσι, από τις συντεχνίες των τεχνητών. Ότι το κάνεις για την υστεροφημία σου. Ότι πετάς τα λεφτά, ας πούμε, στα λούσα, όχι σε έργα που χρειάζεται η πόλη. Και ο Περικλής σε κάποια φάση γυρίζει και τους λέει, εκεί στην εκκλησία του Δήμου, αν θεωρείτε ότι αυτό το έργο είναι υπερβολικό, θα βρω εγώ τα λεφτά, θα το πληρώσω εγώ προσωπικά. Αλλά τότε θα γραφτεί το όνομά μου επάνω, όχι της Αθηνάς.

Πολιτικά μόνο δεν έχει τίποτα. Η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο, να λέει ότι θα συγκρατήσει τις τιμές. Και ο Πρωθυπουργός βασικά κοροϊδεύει περισσότερο, που λέει ότι θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη. Ενώ ο ίδιος έχει επιδοθεί σε ένα πάρτι προεκλογικών κινήσεων, εξαγγελιών. Και ξαφνικά τους έπιασε για την ακρίβεια. Τώρα, ας πούμε, τόσα χρόνια δεν υπήρχε ακρίβεια, τώρα. Και εμφανίστηκε και αυτός ο Φεύγας. Άκου όνομα ρε, σε όνομα και πράγμα. Γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει να γυρίσει πίσω Σαμαράς. Καλά, αυτό δεν μας νοιάζει, θα γελάσουμε κιόλας. Αλλά να καταργήσουμε το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί μας έκανε κακό, ειδικά στην επαρχία. Ρε, δεν πάει να παντρευτεί.

νομίζουν δηλαδή το πρόβλημα είναι αυτό. Ναι, είναι για κάποιους είναι, ας πούμε, για κάποιους ψεκασμένους ακροδεξιούς είναι. Και τα λένε χωρίς ντροπή οι τύποι. Το άλλο είναι που βλέπω την φωτογραφία του Αλέξη με την Kimberly Guilfoyle. Αλέξης πάρα πολύ ωραίος με ένα, γάμο το, δεν ξέρω τα χρώματα, ράφτο λένε αυτό, λινό κουστούμι και καφέ παπούτσι. Και από δίπλα η Kimberly, δηλαδή θα μπορούσε να είναι στο φουάγε πριν μπουν στον Αργυρό, κανονικά. Μπράβο Αλέξη. Και διαβάζω την ανακοίνωσή του, την οποία, για να μην παρεξηγηθώ, θα μπορούσε να την έχει βγάλει οποιοδήποτε άλλος, έτσι, οποιοδήποτε άλλος πολιτικός. Δεξιός, αριστερός, κεντρός, οτιδήποτε. Λέει λοιπόν ο Αλέξης. Δηλαδή, προσπαθώ να το μεταφέρω σε συζήτηση, λέει στην ανακοίνωση. Ειδικότερα αναφέρθηκα στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και της γενοκτονίας στη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Χαιρέτησα, λέει, ως θετικές τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δηλαδή καθόταν, ας πούμε, με την Kimberly ο ένας απέναντι στον άλλον και της έλεγε ο Αλέξης. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και η Kimberly έλεγε ναι, μπράβο. Και μετά λέει, της είπα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μας θα πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής. Τι λέει ρε φίλε. Ναι παιδιά, όσο και αν διαμαρτύρεστε, όσοι διαφωνείτε με το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, έχετε κάτι το ακροδεξιό.

Αλλά αυτά είναι τα πολιτικά μου, ούτως ή άλλως δεν είναι και τίποτα άλλο, για να διασκεδάσουμε από εκεί. Θα αλλάξω το μουσικό ύφος και θα πάω σε κάποιον που ζητάει παραγγελιά. Το Dust in the Wind, Kansas, με κεφαλαία αφιερωμένο στους σκεπτόμενους 50+ και 60+. Οπότε ναι, θα το βάλω.

κάποιος μου λέει μπορεί να είμαστε ακροδεξιά, αλλά όχι ανώμαλοι. Ρε εσείς, ποια ανομαλία? Δύο άνθρωποι που ζουν μαζί συνάπτουν μία σχέση, μία αστική σχέση, συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τα της κοινής του ζωής. Τι στο διάλο σας ενοχλεί αυτό? Είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ας πούμε, μεταξύ δύο ανθρώπων.

μα κάποιος φίλος που είναι 60+ μου στέλνει στα social ότι μελαγχόλησε με το κομμάτι, σιγά καλέ. Λοιπόν, όσοι είστε άνω των 50 ή 60, να κάνετε ένα πείραμα. Φανταστείτε ότι συναντάτε το 18χρονο εαυτό σας και του περιγράφετε όσα έχουν συμβεί από τα 18.

8 του και μετά. Θα πάθει πλάκα, έτσι, θα μείνει με το σαγόνι κάτω. Και έτσι θα καταλάβετε κι εσείς πόσο τυχεροί είστε. Άλλωστε είπαμε, εμείς που έχουμε μεγαλώσει, έχουμε βάλει τα χρόνια στο σακούλι, οι άλλοι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Κοσμοτέ Ματζίντα One Business μαζί μας και σήμερα. Για εσάς που έχετε επιχείρηση στην οποία έχετε σταθερό και εταιρικά κινητά Κοσμοτέ, μπορείτε να τα συνδυάσετε να έχετε αύξηση, μείωση, έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν ίντερνετ backup και άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρηση. Κοσμοτέ.gr / Ματζίντα One Business.

0: music.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Mystique.
12: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
11: Mystique.
12: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
11: Mystique.
12: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τσόχα 27.
13: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες

0: μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife. Είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι Λέα. Στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.
5: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Best 92,6. We the music.

Τώρα βλέπω στο Άι Εφημερίδα κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, αναφορές για εγκλωβισμένους. Δεν λέει κάτι άλλο. Αν βγει κάτι όσο ακόμα παίζει εκπομπή θα σας πω.

Στο News 24/7 διαβάζω ότι είναι για κτίριο υποανακατασκευή επί της οδού Αλκμίνης. Υπάρχουν, λέει, εγκλωβισμένα άτομα.

και όσο κοιτάμε τι γίνεται, να βάλω άλλη μια παραγγελιά. Και μετά την παραγγελιά ανοίγει παιδί τη χαρά. Αυτό είναι για την Άννα Μαρία από το Γιώργο.

Alkminis 22 λένε τα site. Μπήκα να δω στο Google Maps. Είναι μια τετραόροφη πολυκατοικία με υπερυψωμένο ισόγειο.

Λοιπόν, είναι 1:42 πρώτα λεπτά. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα, το έβγαλα από μέσα μου, σχεδόν δηλαδή. Οπότε τώρα είναι η σειρά σας, ανοιχτή παιδική χαρά, ό,τι θέλετε να πείτε.

Τα 150 λέει για μας που έχουμε παιδιά, το έχει δει κανείς λογαριασμός, δεν ξέρω τι εννοείται. Ο φίλος που νωρίτερα έγραψε ότι θα ήθελε να έχει παρέα ως ζευγάρι, να κάνουν όνειρα, σχέδια, ταξίδια, πώς ήταν τόσο σίγουρος ότι αν ήταν ζευγάρι θα ήταν τέτοιου τύπου? Όχι, δεν έγραψε αυτό, έγραψε ότι ζηλεύει τα ζευγάρια που...

Ρε Συνίκο, είμαι μαζί σου. Ο Νίκος βρίζει τα σεντόνια με λάστιχο. Πώς διάλο σιδερώνονται, πώς διπλώνονται. Δεν σιδερώνονται, δεν διπλώνονται και νιώτε σκίζονται.

πάρα πολύ καλή δεύτερη σεζόν του Beef με καυστικό σχολιασμό στον ύστερο καπιταλισμό που βιώνουμε, λέει ο Δημήτρης. Ήμουν πριν από ένα μήνα σε δύο πόλεις της Ευρώπης και στο κέντρο τους, γύρω γύρω στα 1,2 χιλιόμετρα, απαγορεύουν τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν γίνεται και κάτι στην Αθήνα που έχει φρενάρει το σύμπαν, λέει η Λέτα από το Παγκράτη. Τα σεντόνια με λάστιχο και διπλώνται και σιδερώνονται αρκεί να ξέρεις το κόλπο. Παιδιά, από όσο μπορώ να καταλάβω από τις φωτογραφίες και από αυτό που βλέπω στο Google Maps, πρέπει να έχει καταρρεύσει όντως αυτή η τετραόροφη. Βλέποντας τα κάγκελα δηλαδή και...

Ο Χάρης Ντούκας έχει δεσμευτεί ότι θα κατέβασε τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 5 βαθμούς, μας λέει ο Βασίλης. Την κατέβασε ρε, αλλά μόνο σε ένα σημείο, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, στο Πασόκ.

Το αμάξι λέει γράφει 41 βαθμούς. Ωραία φίλε. Η Αφροδίτη που είναι πολιτικός μηχανικός λέει ότι αν καθαιρέθηκε τυχοποιία στο κτίριο θα είναι εγκληματικό. Ρε παιδί μου, δεν ξέρουν και αυτοί που πάνε να κάνουν αυτές τις δουλειές.

πληροφορίες λένε ότι είναι 4 άτομα εγκλωβισμένα, αυτοί που κάναν τις εργασίες. Με πήρε λυκειάρχης μου, έγραψα τους υψηλότερους βαθμούς σε όλο το λύκειο στις Πανελλήνιες και θα βραβευτώ από τη Eurobank και θα πάρω δώρο 500-600 ευρώ, απίστευτο. Μπράβο καλοφάγατα, μπορείς να πάρεις PlayStation 5 και τον Grand Theft Auto όταν βγει, μπράβο. Πώς κρίνεις την απίστευτη ατάκα Μητσοτάκη ότι η λύση για την ακρίβεια είναι να αυξάνονται οι μισθοί? Δεν είναι εντελώς λάθος αυτό. Στο σύστημα του τεχνικού επιμελητηρίου δεν υπάρχει, λέει, δηλωμένη άδεια για εργασίες στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Τι να πω, παιδιά. Θα σας πω ότι είναι η Ανούλα μας εδώ, η Άννα Αναστασίου. Η οποία θα αποκαταστήσει, όπως κάνει κάθε μέρα, τη ραδιοφωνική τάξη. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye.

0: 101,6.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
3: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
11: Μεγάλες εκπλήξεις και σπουδαίες προκρίσεις στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Με τον ίδιο τρόπο, το Μαρόκο άφησε εκτός συνέχεια στην Ολλανδία. Τέλος, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Ιαπωνία, όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ του Μαρτινέλη στο 96ο λεπτό.
3: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Choose music.

Με αγωνία και σήμερα στον Passion 2,6. Μετά από την τελευταία είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και για άλλη μια φορά ο Κωστάκης μας τα είπε πρώτος. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Ιάννα Αναστασίου. Στο live24.gr και στο best96.gr εσείς. Και έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες με τις συναυλίες. Υπάρχουν διάφοροι ακροατές που για κάποιους λόγους πλησιάζοντας την ημέρα της συναυλίας θέλουν να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιους άλλους, εφόσον ήδη δεν μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Είμαστε εδώ λοιπόν 24 ώρες 24 ώρες για εσάς. Next Stop Mopi.

0: Choosing. Choose music.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Ζήσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Best 92,6.
11: Choose music.

Downtown. Εδώ θα κινηθούμε και σήμερα, γιατί σήμερα από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για τα εγγένεια της έκθεσης «Γιατί κυλαϊδά το πουλί στο κλουβί» με αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art στην Αθήνα. Πρόκειται για μια έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης, τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας, εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγια Αγγέλου, με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή μας, αλλά και μουσικές από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου, που θα πλαισιώσει μουσικά τη βραδιά των εγγενείων από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο Λεωνίδου και Μιλέρου στο Μεταξουργείο.

περισσότεροι ζητάτε μόμπι, μη ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Λέω να πάμε λίγο παραπέρα, μέσα στο 2027 να φτάσουμε και όλα να αφήσουμε το αύριο σαν να μην υπάρχει.

με μια μεγάλη είδηση για τα συναυλιακά δρόμενα. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, οι Faith No More ανέβασαν στα social media μια εικόνα με το σήμα τους που μέσα έχει το 2027 και στο background συναυλιακό κοινό. Όπως θυμάστε, η μπάντα έχει κανονίσει μια περιοδία πριν από μερικά χρόνια, αλλά η πανδημία είχε βάλει φρένο σε αυτές τις συναυλίες. Υπήρξε ακύρωση λόγω θεμάτων ψυχικής υγείας του Mike Patton. Πέρασαν 10 χρόνια για να επιστρέψουμε ερωτηματικό και να ακούσουμε εμείς το evidence.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Bogdan Bogdanovic έμεινε ελεύθερος από τους Clippers μετά από 2 χρόνια συνεργασίας, αφού η ομάδα του Los Angeles δεν ενεργοποίησε την οψιόν της για την τρίτη σεζόν. Ο Σέρβος θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια την αγωνιστική περίοδο αν η ομάδα τον κρατούσε στο ρόστερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο NBA έχει λάβει 133 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, ενώ σε 526 αναμετρήσεις συνολικά στο NBA μετράει 14 πόντους, 3,3 rebound και 3,2 assist ανά αγώνα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια. Μα στιχωτή
13: η
15: υφή.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγόρια.

0: γιορτάστά μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτάστά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένε με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Best

ραδιοφωνικά. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ξεκινάει η σεζόν κάθε χρόνο όταν επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές διακοπές ή από οτιδήποτε ονομάζεται αυτό το διάστημα στο οποίο δεν κάνουμε παρέα. Summer Breeze στον Best 92,6. Εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4.

πάμε στο φαινόμενο Σιένα Σπάιρο. Τους 8.000 listeners στα 27 εκατομμύρια και το καινούργιο τους άλμπουμ να έρχεται στις 3 Ιουλίου. Και αυτό είναι το Material Lover.

0: Λένα Διβάνη.
1: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
0: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
1: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
0: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Best 92,6.
21: We the music.

Στις μεταξύ μας συζητήσεις υπάρχουν διάφορες φορές ερωτήσεις. Τι να κάνει ο τάδε καλλιτέχνης? Και όταν υπάρχει απάντηση ότι ο τάδε καλλιτέχνης έχει μόλις κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ και είναι και πάρα πολύ συμπαθητικό, γουρλώνεις τα μάτια και ανοίγεις τα αυτιά. Η απάντηση λοιπόν στο τι να κάνει ο Mr. Fingers. Ribbons κάνει ο Mr. Fingers. Η απάντηση στην ερώτηση τι θα κάνει η Εύη Σιδηροπούλου την Παρασκευή είναι μία. Σε ένα υπέροχο σημείο, η τζελατερία Eater Del Gusto γιορτάζει και μας προσκαλεί αυτή την Παρασκευή σε 8 το απόγευμα σε ένα μοναδικό κοκτέιλ πάρτι με guest DJ την Εύη. Signature cocktails με βάση το παγωτό τους. Μαρίνου Γερουλάνου 51 στην Αργυρούπολη.

πάντα συνοδεύεται από επιφωνήματα και από ενθουσιασμό. Ένα κομμάτι με αρχή, μέση και τέλος, όπως λέμε συνήθως, για το I'm tied to you. Two people εδώ στον Μπέσο είναι το 2,6, εδώ που ήμασταν παρέα επίσης για δύο προηγούμενες ώρες. Και εδώ που συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Αναστασίου, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: 2,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να

0: συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Tim Burgess έγινε ιδιαίτερα αγαπητός τα τελευταία χρόνια, διοργανώνοντας τα Teams Twitter Listening Parties στο διαδίκτυο, όπου τόσο καλλιτέχνες όσο και θαυμαστές άκουγαν μαζί κλασικά άλμπουμ, σχολιάζοντάς τα σε πραγματικό χρόνο. Οι Charlatans. Αγαπημένοι Charlatans, ενεργοί έως σήμερα, κάνοντας περιοδίες και παίζοντας σε μεγάλα φεστιβάλ. Από το 1990 έως σήμερα.

κάπου ανάμεσα στο μουσικό κίνημα του Manchester και στην έκρηξη της Britpop τη δεκαετία του 90. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί οι Charlatans επιστρέφουν μετά από χρόνια στη χώρα μας. Μόλις ανακοινώθηκε η συναυλία τους στις 17 Οκτωβρίου εδώ στην Αθήνα. My Beautiful Friend για το ξεκίνημά μας σήμερα εδώ στον Best στους 92,6. Καλησπέρα σε όλους. 11 μετά τις 4, Τρίτη 30 Ιουνίου. Παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

και η μεγάλη τους επιτυχία από τις αρχές των 80's. Dance Hall Days. Που ακούγεται και σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας The Idea of You με την Anne Hathaway.

Και φέτος χρειαζόμαστε προστασία από τα κουνούπια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως την σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει την μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη κουνουπιών, ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια, ακόμα και για παιδιά άνω των 2 ετών, χωρίς άρωμα, επίσης με 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα στο φαρμακείο.

0: Choose music.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
7: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
8: Μεγάλες εκπλήξεις και σπουδαίες προκρίσεις στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Με τον ίδιο τρόπο, το Μαρόκο άφησε εκτός συνέχεια στην Ολλανδία. Τέλος, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Ιαπωνία, όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ του Μαρτινέλη στο 96ο λεπτό.
7: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας τα

0: ταξιδεύει καλύτερα.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife, είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, είναι Λέα, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Best 92,6.
11: I got the box full of poppin'.
12: Choose music.
13: Spin, it'll be hot.
14: One more time. $9.
15: Right, well enough.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι 17 λεπτά πριν από τις 5 στον Best, στους 92,6. Και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι, μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτό εδώ το δίωρο μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του Best, σε αυτό

υπέροχος Fading Soul, ολοκένουργιο τραγούδι, Arcadia. Λίγο πριν από το διάλειμμα των 5, εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Σας στέλνουμε εδώ παρέα μας και την δεύτερη ώρα, που έρχεται σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το διάλειμμα των 5.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Bogdan Bogdanovic έμεινε ελεύθερος από τους Clippers μετά από 2 χρόνια συνεργασίας, αφού η ομάδα του Los Angeles δεν ενεργοποίησε την οψιόν της για την τρίτη σεζόν. Ο Σέρβος θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια την αγωνιστική περίοδο αν η ομάδα τον κρατούσε στο ρόστερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο NBA έχει λάβει 133 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist, ενώ σε 526 αναμετρήσεις συνολικά στο NBA μετράει 14 πόντους, 3,3 rebound και 3,2 assist ανά αγώνα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε

0: Είσαι στέριμοι! Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
0: Huh?
1: Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα, που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Best 92,6.

Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία θεωρούνται οι μητέρες της τρανς. Αρχές δεκαετίας του 90. Παραγωγοί και DJs άρχισαν να αφαιρούν τα πιο σκληρά βιομηχανικά στοιχεία της τέκνο και να προσθέτουν μελωδίες υπνοτικά, ατμοσφαιρικά synths.

είναι λίγες οι εμβληματικές κυκλοφορίες εκείνες της πρώτης περίοδου. Και σίγουρα μία από αυτές, αν όχι σημαντικότερη, είναι αυτό που ακούμε. Δημιουργήθηκε από δύο Ιταλούς το 1990, τον Μπρούνο και τον Τζουζέπε. Όταν κυκλοφόρησε δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Δύο χρόνια αργότερα όμως αναλαμβάνουν δράση δύο Γερμανοί, οι German Spoon, και το μετατρέπουν σε αυτό που ακούμε. The Age of Love.

Για πολλούς θεωρείται η καθοριστική στιγμή που γέννησε το εμπορικό, σε εισαγωγικά, κίνημα της τρανς. Εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 90. The Age of Love μαζί με την δεύτερη καλησπέρα μας στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον Best. Εδώ θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ένα ακόμα διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα μπροστά μας. Και επιστρέφουμε εδώ πάντα στον Best, πάντα στους 92,6.

0: music.
1: We the music.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη

0: Ότι η δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Τα καλύτερα τελικά μας τα άφησαν για το τέλος, μιας και αυτό θα είναι το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell. Θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, θα έχει αυτόν τον τίτλο Danceteria και θα περιέχει και αυτό εδώ. Ο καλύτερος τρόπος για να θυμόμαστε τον Dave Ball που μας άφησε νωρίς. Ο καλύτερος τρόπος να θυμόμαστε έναν ακόμα από τους πρωταγωνιστές της εφηβείας μας.

να ένα τραγούδι που θα θέλαμε να ακούσουμε στην συναυλία των Cure, αλλά μάλλον δεν θα το ακούσουμε. 11 πριν από τις 6, εδώ στον Best, στους 92,6.

Από το debut album του

Αυτά από εμάς. Αυτά για σήμερα εδώ στον Best, στους 92,6, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου ακολουθεί όπως κάθε απόγευμα εδώ στον Best για τις επόμενες 2 ώρες. Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες που γιορτάζουν σήμερα. Εμείς αύριο στις 4, ακριβώς όπως κάθε μεσημέρι. Καλή συνέχεια.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Μεγάλες εκπλήξεις και σπουδαίες προκρίσεις στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι. Με τον ίδιο τρόπο, το Μαρόκο άφησε εκτός συνέχεια στην Ολλανδία. Τέλος, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Ιαπωνία, όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ του Μαρτινέλη στο 96ο λεπτό.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Best 92,6.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις.

0: ποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Πρωτοκυκλοφόρησε το 1966 από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού νεοκύματος. Υπέροχη Αρλέτα, πάρα πολύ πρόσφατο το εξαιρετικό remix που μας έκανε να το θυμηθούμε. Απόγευμα Τρίτης, τελευταία ημέρα για τον Ιούνιο. Καλησπέρες για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα.
1: Buonanotte amore. Buonanotte amore. Buonanotte amore. Buonanotte amore. Buonanotte amore.
0: Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, τον Best, η Εύη Σιδηροπούλ παρέα μας ολόκληρο το 2 ώρο και το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο Pet Shop και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Παραγγείλε box.

τελευταία σημερινή ημέρα του Ιουνίου είναι και η ημέρα αστεροειδών, ήδη από το 2014, με τη σχετική διακήρυξη που έχουν υπογράψει πάνω από 100 αστροναύτες, επιστήμονες αλλά και καλλιτέχνες. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η πρωτοβουλία ανήκει στον Άγγλο αστροφυσικό Brian May, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός

το ευρύτερο κοινό και ακροατήριο θα προσθέσουμε από τους Queen, κιθαρίστας αλλά και συνειδητικό μέλος των Queen.

σαν κλιματισμό. Η ιστορία ξεκινά το 1902 και όλα βέβαια οφείλονται στον Willis Carrier, που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

0: Be best.
1: Can you turn it up a bit more? Thank you.

Η Ρώμη των 66, υπέροχο solo album, την παραγωγή του κομματιού παρέα με τον Fred Again. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός

0: σωστός ή επιταφτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Go, go, go, go!
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Best.
15: The Horn Tropolis.
14: 92,6.
15: A labyrinth of forgotten dreams.
16: Cheers.

Μικρή στάση το 1982, όταν και θα κυκλοφορήσει το πιο αγαπημένο μας κομμάτι των Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. Αν και στην αρχή είχαν σκεφτεί να το ονομάσουν απλά Summer Song, και αν και θεωρείται ένα από τα καλύτερα τους κομμάτια, διαβάζουμε ότι εισήλθε οριακά στο Top 40 των Βρετανικών τσάρτ όταν και κυκλοφόρησε. Και επιστροφή στο 2026, ένα 20 λεπτό πριν από τις 7, είναι απόγευμα Τρίτης, στον Best. Έχουμε ραντεβού αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, σε ένα πολύ διαφορετικό μέρος. Μουσικές στην τζελατερία Eater Del Gusto, που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κοκτέιλ πάρτι, παγωτό αλλά και signature cocktails με βάση το παγωτό. Η ομιλούσα εδώ βρίσκεται στα ντεκ Μαρίνου Γερουλάνου 51 στην Αργυρούπολη, αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Έγραψε τη δική του ιστορία στα 90s. Γάλλη η Ιερά, 1996 το κομμάτι, είχε γίνει και πολύ μεγάλη παγκόσμια επιτυχία και λίγα λατινικά μέσα.

των τελευταίων ετών το remix που ακούμε. Μας ακούει η Ισλανδία, να στείλουμε φιλιά στη φίλη μας τη Μαρία εκεί, Κεφαλονιά, Αργύρου, Πολυπαινία. Φαν του Μουντιάλ δεν είμαστε, ωστόσο για εμάς την παράσταση έχει κλέψει ο Χατζή με μοριά σου, ο Ιάπωνος προπονητής, και αν θα διαλέγαμε ως αγαπημένη μια ομάδα του φετινού Μουντιάλ, τότε θα ήταν η Ιαπωνία εξαιτίας του. Λόγω του πολιτισμού, της κουλτούρας, της βαθιάς υπόκλησης μετά την ήττα, για να ευχαριστήσει τον κόσμο και να ζητήσει με αυτόν τον τρόπο συγγνώμη. Και με την Κάρερ δροσιζόμαστε καθημερινά τα απογεύματα. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το 1902. Διαθέσιμα σήμερα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU.

εξέλιξη δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τις 18 Μαΐου και μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Διάφορες τοποθεσίες της Αθήνας μετατρέπονται σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά. Η επόμενη προβολή έρχεται αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας. Η πηγή των Παρθένων σε σκηνοθεσία Ingmar Bergman. Σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons Αφροδίτη. Την ταινία επέλεξε μάλιστα ειδικά για τη συγκεκριμένη προβολή ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Jeff Koons.

0: Γλυκά σκορπόναρια χαιρετίσματα και στο τετράποδο μας τον Μπρούνο που μας ακούει στα Βρυλίσια με τη μαμά του. Και στο νέο ψυχικό να στείλουμε φιλιά και αφήνουμε τους απρόσκλητους επισκέπτες μακριά μας. Με τη σειρά Outan Defense, διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία Outan Defense Extreme Protection 50% DEET. Προσφέρει ως 10 ώρες μέγιστης προστασίας απόλυτα ειδογκουνουπιών. Το χρειαζόμαστε και στο θερινό κινηματογράφο. Ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Στο φαρμακείο πλέον η αξιοπιστία του Outan.
1: Η ώρα

0: 92,6.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου η Νάση με Jay Greed. 1η Αυγούστου Pedrick με Nico Rack. 8

0: με Few στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου.

0: Μαρινού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. In Orbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Best 92,6. We the music.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Πολυπαραγωγικότητα του Ζωπαρά Φαρκούβα, κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ με τίτλο Νακάρ. Ετοιμάζεται να κάνει στάση για live 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων στις 8, για να πρέπει να τρέχουμε από την εκπομπή.

Για να τον προλάβουμε. 17 από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Λόγω ειδικών συνδικών σήμερα θα είμαστε παρά λίγο λιγότερο. Η Εύη Σιδηροπούλου στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε το box και παραγγέλνουμε το αγαπημένο μας comfort food με πόντους προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box και η τιμή πέφτει. Και την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, θα ξέρω ότι το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για τα εγκαίνια της έκθεσης «Γιατί καλά είδα το πολύ στο κλουβί» με αφορμή τα 10 χρόνια δράση του Jazz Arts.

με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή και με Πανσέλινο αλλά και με DJ set από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου που θα πλαισιώσει μουσικά τη νύχτα των γενείων. Απόψε 7 με 10 το βράδυ, Λεωνίδου και Μιλέρου, εκεί βρίσκεται η πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο μεταξουργείο με ελεύθερη είσοδο. Είχαμε παρέα και την Carrier. Καθημερινά 6 με 8 είναι μαζί μας. Με ιστορία που ξεκινά το 1902 και όλο οφείλονται βέβαια στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα.

διαθέσιμα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και το διαθέσιμο προϋπολογισμό. I feel you. Και το Box ήταν μαζί μας από τις 6 και η Εύη Σιδηροπούλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη το απόγευμα. Και σήμερα θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα. 8 με 9 θα έρθει η Βασιλική να σας κρατήσει. Παρέμεις, θα ξαναλέμε. Για χαρά.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Mystic.
5: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
4: Mystic.
6: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
4: Mystic.
5: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τζόχα 27.
7: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δώρο στροφό της Novibet.
8: Δώρο τροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά.

0: αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife, είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι Λέα στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: You know the time has come to grab a pink neck cane and dance around like a fool like a twain.
14: Best. 92,6. We the music.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

baby.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή

πολλές πολλές καλησπέρες. Αποχαιρετάμε τον Ιούνιο σήμερα, τελευταία μέρα με ζέστη στην πόλη. Πολύ πιο αισθητή από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι. 8 λεπτά μετά τις 8, Best 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας για την επόμενη ώρα.

καθώς θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης. Παραφορκούβα για τη συνέχεια το Σεπτέμβρη στη χώρα μας με καινούριο δίσκο. Και ένα από τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτό εδώ. Too close to echo.

αν σκοπεύετε να κινηθείτε προς το κέντρο της Αθήνας, σας έχω μια εξαιρετική πρόταση για απόψε. Γιατί κελάει δάτοπουλη στο κλουβί. Μέχρι τις 10 το βράδυ, η πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για τα εγκαίνια της έκθεσης «Γιατί κελάει δάτοπουλη στο κλουβί». Με αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art στην Αθήνα. Μια έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης και τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας. Εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγια Αγγέλου. Με έργα συγχρόνων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή μας. Και με τη δική μας Κλεοπάτρα Φιντανίδου να πλαισιώνει μουσικά τη βράδια των εγγενείων. Απόψε λοιπόν πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων. Λεωνίδου και Μιλέρου στο Μεταξουργείο με ελεύθερη είσοδο έχει ήδη ξεκινήσει. Και σίγουρα αξίζει να περάσετε μια βόλτα.

Πολύ μας αρέσει αυτή η διασκευή του Fred Again στο κλασικό Latin Arms, το οποίο συνοδεύεται και από ένα πάρα πολύ τρυφερό βίντεο, καθώς όλη η παρέα συμπαραστέκεται και βγάζουν έτσι έξω τη φίλη τους, η οποία βιώνει ένα πρόσφατο χωρισμό. Και σου θυμίζει πραγματικά πόσο σημαντική είναι η φίλη στη ζωή σου, και στις χαρές και στις λύπες. Πόσο απαραίτητο να έχει μια αγκαλιά ανθρώπων δίπλα σου. Και μια οικογένεια που τη διάλεξες.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια.

0: Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Cruiser Μαρίνα Φλίσβου.
3: And animals behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
4: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές του Best. Πολλές καλησπέρες, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Εγάλεο. Καλησπέρα στην Ηλιούπολη. Στο Βόλο, τη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη που είναι πάντα στην παρέα. Τις καλησπέρες μας φυσικά και στο Αίγιο. Συνέχεια με ένα πολύ κλασικό και αγαπημένο. Και είναι αυτό που λέμε πόσο best κομμάτι θες να είναι το επόμενο.

πολύ αγαπημένο κομμάτι και στην original εκδοχή του και τα remix του εξαιρετικά. Άλλο ένα remix αυτή τη φορά, το γνωστό Embrace και αυτό αγαπημένο, εδώ με την υπογραφή και του Black Coffee. Και αυτόν τον περιμένουμε στη χώρα μας το Σεπτέμβριο.

Η μέρα λοιπόν έχει μεγαλώσει αισθητά, η ζέστη αυξάνεται επίσης. Και όπως έχουμε ξαναπεί, είναι σιγά σιγά αυτές οι μέρες που κάπως δεν σε κρατάει το σπίτι μέσα. Η τζελατέρια, η Terre del Gusto λοιπόν, γιορτάζει και σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα σε ένα μοναδικό κόκτεϊλ πάρτι. Guest DJ η Εύη Σιδηροπούλου για να σας ταξιδέψει με τις μουσικές της. Ενώ θα απολαύσετε και signature cocktails με βάση το παγωτό τους. Εξαιρετική πρόταση για μέρες με ζέστη. Τζελατέρια η Terre del Gusto λοιπόν, Μαρίνου Γερουλάνου 51 στην Αργυρούπολη. 3 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα.

και ανάμεσα στις πολλές αξιόλογες παραστάσεις της Επιδαύρου φέτος ξεχωρίζει μία. Μιλάμε για τις Τροάδες, την πρώτη καθολικά προσβάσιμη παράσταση στην Επίδαυρο από το Εθνικό Θέατρο. Ένα εγχείρημα που χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά, επιμονή και μια μεγάλη οικονομική στήριξη από ιδιωτική πρωτοβουλία για να ευοδοθεί, ώστε οι Τροάδες του Ευρυπίδη να παρουσιαστούν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας στις 31 Ιουλίου από ένα μεικτό θίασο που αποτελείται από άτομα με ή χωρίς αναπηρία. Η σκηνοθεσία είναι της Ελένης Ευθυμίου σε συνεργασία με την ομάδα Ενδυνάμει, ώστε να έρθει εις πέρας αυτή η αποστολή. Καθώς πέρα από το θίασο, τους σκηνοθέτες και όσους εμπλέκονται σε μια θεατρική παράσταση, χρειάζεται

και αφού στείλουμε χαιρετίσματα και στην Παιανία, θα καληνυχτήσουμε κάπου εδώ και για σήμερα. Μαζί θα είμαστε πάλι την Πέμπτη, 8 με 9, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων αύριο. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Για τις δύο επόμενες ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Και εμείς τα λέμε πάλι την Πέμπτη.

0: 92,6.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Το W Costa Navarino και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου η Νάση με Jay Greed. 1 Αυγούστου Pedrick με Nico Rack. 8 Αυγούστου Agent Greg με Amelia. 10 Αυγούστου

MFU στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there. A broken heart was just a song to be sung. Best 92,6.

0: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
1: Best. 92,6.
2: Good cry.
0: Your best will become better than it used to be.
3: Mystique.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Baltazar.
3: Mystique.
1: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
3: Mystique.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Baltazar. Τσόχα 27.
4: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.

Νύχτα Τρίτης, καλησπέρα Best 92,6. Ήρθαμε κατευθείαν από event. Γι' αυτό και η καθυστέρηση για την τελευταία νύχτα του Ιουνίου. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@bestin96.gr. Από το σήμερα θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω για να ακούσουμε ένα track το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα, βασισμένο σε ένα από τα καλύτερα tracks της Tina Turner.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife, είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, είναι Λέα, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα τα πούμε παρέα σε ένα Mystic Event στο Μπαλτάζαρ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η τελευταία μέρα του Ιουνίου, παρέα στον Best. Α, τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι του 2026. Και ένα power play της Kaine για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Kaine που βρέθηκε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, και ο Ερμής στην Μύκονο στον Σκορπιό την Κυριακή. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Μαζί μέχρι τις 11.

Υπέροχο μίξ στην Νίνα Σιμών. Έτοιμη για ένα ακόμα throwback για απόψε. Ένα από τα classic balearic tracks από τους Εμάν.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους Folding Sky, Leave Me Alone, νύχτα Τρίτης, η τελευταία του Ιουνίου, παρέστον τον Best. Και έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές το νέο track του Jimmy Jules, ο οποίος πέρασε από την Αθήνα την Κυριακή που μας πέρασε, ήταν στο Island. Ένα από τα πολύ αναμενόμενα release, ίσως για το καλοκαίρι του 26, δεν έχει ανακοινωθεί, είναι αυτό εδώ που ακούτε αποκλειστικά εδώ στην βραδινή ζώνη του Best. Ολοκαινούριο, ακυκλοφόρητο από τον Jimmy Jules.

ζεσταθήκαμε με το drum and bass των Bicep και θυμηθήκαμε ένα classic των 90s από τον ένα και μοναδικό Goldie. Πιο ενδιαφέρουσα ταινία της κινηματογραφικής εβδομάδας που διανύουμε είναι το 72 ώρες προθεσμία με τον Brenda Fraser και τον Damian Lewis. Και όσο αφορά τις επανακυκλοφορίες, η κλασική γκαρσονιέρα από τα 60's σε σκηνοθεσία Billy Wilder με τον Jack Lemmon και την Shirley MacLaine. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Κλοπατρά Φιντανίδου, 11:00, 1:00, Γιώργος Σεράγος. Με τον Ενμή της Kanye Music θα πάμε μέχρι τις 11 ακριβώς.

0: 6.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Μυστικ.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
0: Μυστικ.
1: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Μυστικ.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τσόχα 27.
2: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.

So, I'm on my way home, and yeah, I'll shout you if that's cool.

feel inside. And it's all because you're alive.

the way I feel inside, and it's all because you're lying.